0: Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με δύο τραγούδια από μια ειδική ομάδα του Ρεμπέτικου. Έχουν μεγάλο μουσικό ενδιαφέρον. Έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του. Και μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν απαγορευμένα. Τα χασικλίδικα.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Στη μαμά την Αντριάννα.
1: Αφήσει! Αφήσει!
0: Δύο πόρτες έχει ζωή. Να σε καλά, μανούλα. Πάμε.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 3:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
3: Με τη μέθοδο Dallas.
2: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
2: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
3: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
2: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
3: Dallas.
2: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
3: Τηλέφωνα 2641045544
2: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255878787.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641025165. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
7: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
8: Ψητοπολείο θεμελής.
7: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
7: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
8: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
9: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιο Yamaha.
10: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
9: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
10: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Μήλος, αρτοποιία, αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
12: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
13: Το Double Espresso Café.
12: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
13: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
12: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
13: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
12: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
13: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
12: Double Espresso Café.
13: Διπλή απόλαυση.
14: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα, με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου, στη Σχιαδήμα 1 και Παναγωπούλου.
15: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
16: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
17: Άνοιξη.
16: Ώρα για ανανέωση.
17: Καλοκαίρι.
16: Καιρός για καθαρό σκάφος.
17: Φθινόπωρο.
16: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
17: Χειμώνας.
16: Καθαριότητα παντός καιρού.
17: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
16: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
17: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
17: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
3: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410, 29932. Και καλά και φθηνά.
5: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάση.
6: Μάλιστα.
5: Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι!
5: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
5: Γιατί?
6: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
7: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
8: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
11: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
12: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
13: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
12: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
13: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
12: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
14: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. ασφάλισης, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
15: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
16: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
17: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
18: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49-526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

Σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στον καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
3: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
4: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
3: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
4: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
3: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 52 44.
4: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
9: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
10: Μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
11: Στη
10: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835. Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Λαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
12: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
11: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
13: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
11: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
13: Καλά, και τα παιδιά?
11: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον παιδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82. Κουτερίς Μπέκερι, αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
14: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumé. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumé. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνιο.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
16: Για να ξεκινήσω να στέλνω καλημέρες εδώ στο φίλο τον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτι της Δράμας. Ο πατέρας Παναγιώτης, αληθώς Ανέστη. Καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου κυρίου μας όλους τους Ορθόδοξους αδερφούς μας. Τι να σε κάνει άλλο Μητσοτάκης, λέει, αντιπολίτευση είναι, άλλος κυβερνάει τον τόπο. Εννοείται, αυτός το πιστεύει ότι είναι αντιπολίτευση, παιδιά. Να το ξέρετε, ο Μητσοτάκης θεωρεί ότι ναι, είναι αντιπολίτευση. Θα το καταλάβετε μετά, γιατί τα έλεγα και το Σάββατο, θα τα πω άλλη μία σήμερα γιατί έχει ενδιαφέρον. Καλημέρα στη Μαρία, όλα όμορφα λέει να τα φέρει η καινούργια εβδομάδα. Η ωραιότερη ευχή σε κάθε καλημέρα είναι να είμαστε υγιείς σήμερα και κάθε μέρα. Μακάρι την υγεία μας να έχουμε για να μπορούμε να παλεύουμε όλα όσα έρθουνε. Καλημέρα στη Σούλα, καλή εβδομάδα λέει με υγεία. Καλημέρα στη Δέσμη και καλή εβδομάδα. Στην Τίνα, Αληθώς Ανέστη, καλημέρα, όμορφο πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Κώστας από την Νέα Σάντα του Κυλκή στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Ο Κώστας ο Σκλιβάνος δηλώνει παρόν εδώ από την Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Πασχάλη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από την Πρωτεύουσα. Καλή εβδομάδα λέει να έχουμε. Η Περσεφόνη επίσης είναι εδώ. Καλημέρα Κώστα και Φόκουρης. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στη Χριστίνα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού. Θα στρώσει ο καιρός, τι θα γίνει? Θα νιώσουμε λίγο καλοκαίρι? Σας το πες, ζακέτα να πάρετε άμα βγείτε έξω. Φυσάει, κάνει κρύο. Μη μου αρρωστήσετε και μετά μου λέτε δεν μπορούσα να σας ακούσω, ήμουν άρρωστος. Ήμουν άρρωστη. Άρρωστη με το φόκους πρέπει να είστε. Όχι με το συνάχι. Πολλά είπα. Πάμε για δελτίο καιρού.

Ζεστός θα είναι ο καιρός για σήμερα με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες αλλά και λίγα σύννεφα, σχεδόν άπνοια θα επικρατήσει με ανέμους ασθενείς. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρειο-ορεινά. Η ώρα τότε τις πρώτες πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρειο-υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά τους 24, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3-4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στο νόμο Αττικής αναμένουμε αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

λέει ότι θα στρώσει. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Με 26 μέγιστη εδώ στη Θεσσαλονίκη, 26 μέγιστη και στην Αττική. Όχι τίποτα άλλο. Θα έρθει μετά το καλοκαίρι, θα έρθει η ζέστη και θα λέτε γιατί δεν ανοίγουν αυτούς τους μεγάλους ανεμιστήρες που έχει βάλει στα βουνά ο Μητσοτάκης να δροσίσει λίγο. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Αληθώς Ανέστη, εύχομαι να έχουμε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα με υγεία η Μαρία από τις Οικές. Καλημέρα Άσπα, την αγάπη μου και την, ό,τι καλύτερο για αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα στον Κυριάκο από την Φλόρινα. Καλημέρα στον Γιάννη από το Μεσολόγγι, από το ηρωικό Μεσολόγγι, ξέρετε. Καλημέρα στον Γιάννη, πρόσφατα λέει ο Τρισκατάρατος δεν είχε έρθει στην πόλη μας. Ναι, είχε έρθει, ήταν και η έκθεση βιβλίου εκεί στη ΔΕΘ. Χάλια πήγε, δεν το συζητώ. Πότε είναι που θα έχουμε εδώ την έκθεση, όχι έκθεση, πώς λέγεται, τη γιορτή βιβλίου εδώ στην παραλία που γίνεται. Να ξέρουμε πότε θα χαλάσει ξανά ο καιρός. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Ο Βασίλης Χριστός ανέστηκε σήμερα από Αθήνα. Στην όμορφη πρωτεύουσα, καλημέρα. Άντε σηκωθείτε, επειδή είναι Δευτέρα, μην το παίζετε. Πρέπει να σηκωθούμε να δουλέψουμε. Όχι τίποτα άλλο, αλλά κάποιος πρέπει να δουλέψει σε αυτή τη χώρα. Και αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει? Πώς θα συντηρήσουμε έναν ολόκληρο κρατικό μηχανισμό? Πώς θα έχει ακίνητα τόσα ακίνητα ο Μητσοτάκης, οι υπουργοί του, οι υφυπουργοί του, οι αυλικοί του, οι ολιγάρχες, πώς θα συντηρηθούν? Όλους αυτούς εμείς τους συντηρούμε. Τι νομίζετε? Έτσι απλά είναι τα πράγματα, άιντε.

Σήμερα γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Έχω και μια φαϊνή ιδέα, θα σας θυμώ μετά. Και επίσης είναι Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Διεθνής ημέρα μουσείων, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 18 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

σαν σήμερα το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά και Νουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως ο Τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Σαν σήμερα το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. Σαν σήμερα το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1965 σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. Σαν σήμερα το 1980 ο άνθρωπος του Ηρακλής λαμβάνεται επαυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Σαν σήμερα το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα, ο οποίος κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδος για την ένταξή της στην ΟΝΕ με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές από το Σώμα, το οποίο εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξή της Ελλάδας στη ζώνη του Ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικές πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση, ενώ το ΚΚΕ την καταψηφίζει. Το δίκη απέχει. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1846 έρχεται στη ζωή ο Πέτερ Καλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσματοπόλης, γνωστός και για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. Σαν σήμερα το 1897 έρχεται στη ζωή ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ σαν σήμερα το 1919 έρχεται στη ζωή η Αγγλίδα μπαλαρίνα Μαργκότ Φοντέιν. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας Νικηφόρος Μαντιλαράς. Σαν σήμερα το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Ιαν Κέρτης, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division. Ενώ σαν σήμερα το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κρις Κορνέλ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Christopher Boyle, Αμερικανός κιθαρίστας στο Soundgarden.

Αυτά λοιπόν για με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 18 του Μάη τα προηγούμενα έτη. Καλημέρα στη Μαρία, 19 Ιουνίου με 5 Ιουλίου λέει το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου. 19 Ιουνίου με 5 Ιουλίου, άμπρα από το Φεστιβάλ Βιβλίου. Ωραία, καλά θα πάμε εκείνη την περίοδο, φαντάζομαι ότι θα γίνεται χαμός εδώ στην πόλη, θα βρέχει, καταιγίδες, ανεμοστρόβιλ. Δεν ξέρω γιατί ρε παιδί μου, πάντα όταν ξεκινάει εδώ πέρα το Φεστιβάλ Βιβλίου, πάντα ο καιρός άνω κάτω. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, Λιθώς Ανέστη, καλή εβδομάδα. Χθες λέει στην Παναγία της Τίνου είχαμε γάμο και μάντεψε. Ποια ήταν η κουμπάρα μας? Φυσικά η Μαρέβα άρχισαν τις κουμπαριές για να βρουν ψήφους, λέει, με κάθε τρόπο. Δεν σώζονται με τίποτα ό,τι και να κάνουν. Χα, χα, χα. Τι να σώσουν μωρέ τώρα, εντάξει, αυτοί ονειρεύονται και τρίτη τετραετία. Δεν το πιστεύω ειλικρινά. Μάλλον δεν θέλω να το πιστεύω ότι ο κόσμος θα τους δώσει λευκή επιταγή. Για τους πει κάντε ό,τι θέλετε, πάρτε άλλη μια τετραετία και αφήστε μας ίσου. Καλημέρα στο Γιώργο από την Αγγλία. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Good morning. Όχι, αυτό είναι γερμανικό. Good morning. Αυτό είναι αγγλικό.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γράφουν για τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να προλάβουμε να πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και να έρθουμε πίσω να πιάσουν λίγο τα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όλα τα όμορφα τα οποία ακούστηκαν από στόμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλες οι ελπίδες οι οποίες μας έδωσε για μια τρίτη τετραετία, για το πόσο καλά πηγαίνει η χώρα. Θα σας βάλω και Άδων να ακούσετε, έτσι γιατί είναι Δευτέρα και θέλω να σας χαλάσω την εβδομάδα. Και ο Χατζηδάκη έχει το τέτοιο, το πρόγραμμα, ναι. Α, και την κυρία Σδούκου κάποια στιγμή, έτσι είπε και η κυρία Σδούκου κάτι. Να την βάλουμε, να την ακούσουμε. Και αυτήν κρίμα, είναι ξαλαριγιάστηκε. Πάμε.

Εφημερίδα Τα Νέα, πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις φίνες στη ρύθμιση. Τι προτείνεται στο παραπέντε, από ποιους και γιατί. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Ποια παγίδα έστησε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους, γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα. Ο ρόλος του καλού και κακού μπάτσου για Σαμαρά και Καραμάλι. Οι ομιλίες οι οποίες συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο, ότι φέρνει διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου στην επιμέλεια, οι ανοιχτές πληγές, αυτοψία των νέων σε εκδικάσεις υποθέσεων. Δημογραφικό μειώνονται οι γυναίκες οι οποίες γεννούν και οι παράγοντες αποτρέπουν τη μεγάλη απόφαση. Πολιτικό παρασκήνιο όλα τα μυστικά του Κώστα Ναβαρίνο, γιατί η Καριστιανού ανέλαβε την ιδρυτική πράξη του κόμματος. Eurovision, διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ. Από γιατρούς, ημερολόγιο εξουθένωσης μέσω του TikTok. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το τέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις έως 50 ευρώ το μήνα. Ευημερία ασφάλεια, νέο κράτος, γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030. Όλα τα παρασκήνια του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σε ρυθμούς μπαγκαράγκα χόρεψε η Eurovision, θρίαμβος της Ντάρα και η 10η θέση του Ακύλα. Αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ, φιέστα τίτλους στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενοικίαση η αγορά, εκτόξευση τιμών για θέσεις πάρκινγκ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλατιού ΣΥΡΙΖΑ και η νέα ένταξη. Για το καλοκαίρι, αύξηση κρατήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από ξένους τουρίστες. Εφημερίδα Κόντρα, ισχυρή κράδασμη στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Η δυναμική που εμφανίζει νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική, συναγερμό στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα. Δεκάδες νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο, δεν ξεκινά κυνήγι για λήξη πρόθεσμες οφειλές 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πιερακάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας, η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Θαμμένα στα σκουπίδια, υποσιτισμένα τα τρία παιδιά τα οποία ζούσαν σε διαμέρισμα Τρόγλη στους Αγίους Αναργύρους. Στα λύκεια της χώρας ξεκινούν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Ισραήλ έτοιμοι για μάχες με το Ιράν που θα διαρκέσουν. Εφημερίδα των Συντακτών, περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο της Νέα Δημοκρατία. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Πια η σανίδα σωτηρίας, στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα διγίνουν το 2027. Super League, μια γιορτή όπως την αρμόζαμε. Μπάσκετ, άμεσα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 6:30.
5: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
6: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
9: Άνοιξη.
10: Ώρα για ανανέωση.
9: Καλοκαίρι.
10: Καιρός για καθαρό σκάφος.
9: Φθινόπωρο.
10: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
9: Χειμώνας.
10: Καθαριότητα παντός καιρού.
9: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
10: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
9: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
9: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
11: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
12: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
13: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
14: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
13: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
13: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
14: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο μεταλλικά κτίρια.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
2: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφρογον 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλουμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-0-46089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
16: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910-6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
17: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
19: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
20: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
19: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
21: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
19: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
21: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
19: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
22: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
23: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345, 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθους για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθους.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθους. Πάθους.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθους για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413-04218.
4: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
5: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
6: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
5: Από πού την είχατε πάρει?
6: Από το γυροδικείο!
7: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
6: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
7: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
8: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
9: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
8: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
9: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
3: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410-54-770.
10: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
11: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
10: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
11: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
10: Και είσοδος υπέροχη.
11: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
10: Και το μπάρμπεκιου.
11: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
12: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
11: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
12: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-27-940.
13: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
14: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
13: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
14: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
3: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410-54031. 6945-990-326.
15: Σώτο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
16: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
15: φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
16: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
15: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
16: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
15: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
16: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
15: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
16: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
15: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
17: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13, 2641-0-25-165.
18: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
19: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μία βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
20: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
21: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
22: Ψητοπολείο θεμελής.
21: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
22: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
21: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
22: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-7702-827.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
6: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
7: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
5: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
7: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
7: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
8: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
1: Το Double Espresso Café.
8: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
1: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
8: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
8: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
8: Double Espresso Café.
1: Διπλή απόλαυση.
9: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
10: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
11: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
12: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 30 0 37. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
13: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
14: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
13: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
14: Αλμυρί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
13: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
15: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
16: Με τη μέθοδο Dallas.
15: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
16: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
15: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
16: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
15: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
16: Dallas.
15: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
16: Τηλέφωνα 26410-45544
15: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
17: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
18: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
19: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιοόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σημαντική οικονομική ενίσχυση για τον πρωτογενή τομέα αποτελεί η έγκριση ποσού ύψους 3.463.000 ευρώ για τη δεύτερη πληρωμή αποζημιώσεων του 2026 προς κτηνοτρόφους της Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από την εφαρμογή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου. Η εξέλιξη αυτή γνωστοποιήθηκε μετά από συνάντηση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάση Καβαδά, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα στήριξης των παραγωγών και ενίσχυση της κτηνοτροφίας. Οι αποζημιώσεις αφορούν παραγωγούς που επηρεάστηκαν από αναγκαία μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση ζωονόσων, όπως η υποχρεωτική θανάτωση ζώων, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις σκοπαδιών και άλλες παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου. Το εγκεκριμένο ποσό κατευθύνεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αναμένεται να προσφέρει άμεση ανακούφιση στους πληγέντες κτηνοτρόφους, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταθεροποίηση του εισοδήματός τους και στη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Σε δήλωσή του, ο κ. Καραγκούνης υπογράμμισε τη σημασία της απόφασης για την Αιτωλοκαρανία και συνολικά την περιοχή, τονίζοντας ότι η στήριξη των κτηνοτρόφων αποτελεί προτεραιότητα, ιδιαίτερα μετά τις απώλειες που υπέστησαν λόγω των ζωονόσων και των περιοριστικών μέτρων. Την άμεση αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο Αγρίνιο Αλευράδα ως τη γέφυρα Τατάρνας ζητά ο επικεφαλής της Νέας Δυτικής Ελλάδας, Σπύρος Σκιαδαρέσης. Όπως αναφέρει στο τμήμα Αλευράδα Τατάρνα, υπάρχει καθίζηση που έχει διακόψει την κυκλοφορία εδώ και μήνες, αναγκάζοντας τους οδηγούς σε παρακαμπτήριες διαδρομές με επιπλέον κόστος και ταλαιπωρία. Ζητά άμεσες παρεμβάσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να περιμένει. Με 7 σύγχρονα drones ενισχύεται φέτος η αντιπυρική προστασία στη Δυτική Ελλάδα στο πλαίσιο του σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Συνολικά πάνω από 100 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα επιχειρούν σε όλη τη χώρα σε 24-ωρη βάση, επιτηρώντας δασικές και περιαστικές περιοχές υψηλού κινδύνου. Στη Δυτική Ελλάδα έχουν τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία για άμεση ανίχνευση καπνού ή φωτιάς. Τα drones είναι εξοπλισμένα σε θερμικές κάμερες, σε συστήματα υψηλού zoom, GPS και τηλεμετρία, επιτρέποντας συνεχή επιτήρηση ημέρα και νύχτα. Διακοπή στην υδροδότηση θα πραγματοποιηθεί την 3η 19 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 17 το απόγευμα στον αστακό Αιτωλοκαρανίας σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο του έργου προμήθεια τηλεμετρίας δικτύων ίδρευσης, οικισμών αστακού, Μύτικα και Κανδύλας, προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των νέων ψηφιακών υδρομέτρων. Ο Δήμος Ξηρομέρου καλεί τους πολίτες να μεριμνήσουν για την κάλυψη των αναγκών τους κατά τη διάρκεια της διακοπής μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση της υδροδότησης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2026 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρανίας. Οι θέσεις αφορούν την υποστήριξη των δράσεων για την προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο της ελιάς στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων φυτοπροστασίας που υλοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Μέλη του Συλλόγου Μοτοσυκλετιστών Πάτρας επισκέφτηκαν το Μεσολόγγι πραγματοποιούντας στάση στο Μουσείο Τρικούπη. Η παρουσία τους έδωσε ξεχωριστό χρώμα στην πόλη με τις μηχανές να τραβούν τα βλέμματα, ενώ η επίσκεψη στο μουσείο αποτέλεσε ευκαιρία γνωριμίας με την ιστορία και την πολιτική παρακαταθήκη της οικογένειας του Χαρίλαου Τρικούπη. Τέτοιες δράσεις αναδεικνύουν το Μεσολόγγι ως προορισμό ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Το Διπεθέ Αγρινίου και η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Θέατρο Πόλης, στο καθιερωμένο του ραντεβού κάθε Μάιο, παρουσιάζουν φέτος την εμβληματική κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά «Ξύπνα Βασίλη», την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 και 4 στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου. Η θεατρική ομάδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας και της τοπικής διοίκησης Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών συμπληρώνει φέτος 13 χρόνια συνεχούς καλλιτεχνικής παρουσίας, συνεχίζοντας με συνέπεια και αγάπη την πορεία της στο χώρο του ερασιτεχνικού θεάτρου. Στο Αγρίνιο, από το βιβλιοπωλείο της Ελένης Χατζή και της εκδόσης Διόπτρα, θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών», την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, στην παλιά δημοτική αγορά υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου. το βιβλίο κινείται σε ιστορικό πλαίσιο από την Ήπειρο και την Κέρκυρα ως τη Μικρά Ασία και τη Ρώμη, με επίκεντρο το επεισόδιο Τελίνη του 1923 και την Ιταλική κατάληψη της Κέρκυρας. Για το έργο θα μιλήσουν η δημοσιογράφος Δήμητρα Λαοπόδη, η δασκάλα Τίνα Αθανασοπούλου και η καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας Βασιλική Μαραβέλη. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
4: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
5: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
5: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
4: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
5: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
4: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
6: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σχιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
8: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιά.

0: σταθερή αξία.
1: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
2: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
1: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
3: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
1: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
3: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
1: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
4: Άνοιξη.
5: Ώρα για ανανέωση.
4: Καλοκαίρι.
5: Καιρός για καθαρό σκάφος.
4: Φθινόπωρο.
5: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
4: Χειμώνας.
5: Καθαριότητα παντός καιρού.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
5: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
4: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
6: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
7: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
8: Μήπως να πετάμε τότε.
7: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
9: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
10: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
11: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
10: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
11: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
10: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
11: Καθαριστήρια So Clean.
10: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
11: και Πλατεία 3 Φανάρια.
10: Και στο www.soclean.gr.
9: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
12: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
5: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
5: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
2: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
7: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
8: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
9: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
8: Από πού την είχατε πάρει?
9: Από το γυροδικείο!
8: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
9: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
8: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
10: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
7: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
10: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
7: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
11: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
12: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24-ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2640-046-922.
13: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
14: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
15: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
16: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
15: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
16: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
15: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
16: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
17: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
16: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
18: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
19: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
20: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
21: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμο Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Χρήσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-032023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: έμεινα κοντά σου.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σημαντική οικονομική ενίσχυση για τον πρωτογενή τομέα αποτελεί η έγκριση ποσού ύψους 3.463.000 ευρώ για τη δεύτερη πληρωμή αποζημιώσεων του 2026 προς κτηνοτρόφους της Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από την εφαρμογή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου. Η εξέλιξη αυτή γνωστοποιήθηκε μετά από συνάντηση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάση Καβαδά, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα στήριξης των παραγωγών και ενίσχυση της κτηνοτροφίας. Οι αποζημιώσεις αφορούν παραγωγούς που επηρεάστηκαν από αναγκαία μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση ζωονόσων, όπως η υποχρεωτική θανάτωση ζώων, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις σκοπαδιών και άλλες παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου. Το εγκεκριμένο ποσό κατευθύνεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αναμένεται να προσφέρει άμεση ανακούφιση στους πληγέντες κτηνοτρόφους, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταθεροποίηση του εισοδήματός τους και στη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Σε δήλωσή του, ο κ. Καραγκούνης υπογράμμισε τη σημασία της απόφασης για την Ετωλοκαρανία και συνολικά την περιοχή, τονίζοντας ότι η στήριξη των κτηνοτρόφων αποτελεί προτεραιότητα, ιδιαίτερα μετά τις απώλειες που υπέστησαν λόγω των ζωονόσων και των περιοριστικών μέτρων. Την άμεση αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο Αγρίνιο Αλευράδα ως τη γέφυρα Τατάρνας ζητά ο επικεφαλής της Νέας Δυτικής Ελλάδας, Σπύρος Σκιαδαρέσης. Όπως αναφέρει στο τμήμα Αλευράδα Τατάρνα, υπάρχει καθίζηση που έχει διακόψει την κυκλοφορία εδώ και μήνες, αναγκάζοντας τους οδηγούς σε παρακαμπτήριες διαδρομές με επιπλέον κόστος και ταλαιπωρία. Ζητά άμεσες παρεμβάσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να περιμένει. Με 7 σύγχρονα drones ενισχύεται φέτος η αντιπυρική προστασία στη Δυτική Ελλάδα στο πλαίσιο του σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Συνολικά πάνω από 100 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα επιχειρούν σε όλη τη χώρα σε 24-ωρη βάση, επιτηρώντας δασικές και περιαστικές περιοχές υψηλού κινδύνου. Στη Δυτική Ελλάδα έχουν τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία για άμεση ανίχνευση καπνού ή φωτιάς. Τα drones είναι εξοπλισμένα σε θερμικές κάμερες, σε συστήματα υψηλού zoom, GPS και τηλεμετρία, επιτρέποντας συνεχή επιτήρηση ημέρα και νύχτα. Διακοπή στην υδροδότηση θα πραγματοποιηθεί την 3η 19 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 17 το απόγευμα στον αστακό Ετωλοκαρανίας σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο του έργου προμήθεια τηλεμετρίας δικτύων ίδρευσης, οικισμών αστακού, Μύτικα και Κανδύλας, προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των νέων ψηφιακών υδρομέτρων. Ο Δήμος Ξηρομέρου καλεί τους πολίτες να μεριμνήσουν για την κάλυψη των αναγκών τους κατά τη διάρκεια της διακοπής μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση της υδροδότησης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2026 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρανίας. Οι θέσεις αφορούν την υποστήριξη των δράσεων για την προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο της ελιάς στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων φυτοπροστασίας που υλοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Μέλη του Συλλόγου Μοτοσυκλετιστών Πάτρας επισκέφτηκαν το Μεσολόγγι πραγματοποιούντας στάση στο Μουσείο Τρικούπη. Η παρουσία τους έδωσε ξεχωριστό χρώμα στην πόλη με τις μηχανές να τραβούν τα βλέμματα, ενώ η επίσκεψη στο μουσείο αποτέλεσε ευκαιρία γνωριμίας με την ιστορία και την πολιτική παρακαταθήκη της οικογένειας του Χαρίλαου Τρικούπη. Τέτοιες δράσεις αναδεικνύουν το Μεσολόγγι ως προορισμό ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Το Διπεθέ Αγρινίου και η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Θέατρο Πόλης, στο καθιερωμένο του ραντεβού κάθε Μάιο, παρουσιάζουν φέτος την εμβληματική κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά «Ξύπνα Βασίλη», την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 και 4 στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου. Η θεατρική ομάδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας και της τοπικής διοίκησης Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών συμπληρώνει φέτος 13 χρόνια συνεχούς καλλιτεχνικής παρουσίας, συνεχίζοντας με συνέπεια και αγάπη την πορεία της στο χώρο του ερασιτεχνικού θεάτρου. Στο Αγρίνιο, από το βιβλιοπωλείο της Ελένης Χατζή και τις εκδόσεις Διόπτρα, θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών», την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, στην παλιά δημοτική αγορά υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου. Το βιβλίο κινείται σε ιστορικό πλαίσιο από την Ήπειρο και την Κέρκυρα ως τη Μικρά Ασία και τη Ρώμη, με επίκεντρο το επεισόδιο Τελίνη του 1923 και την Ιταλική κατάληψη της Κέρκυρας. Για το έργο θα μιλήσουν η δημοσιογράφος Δήμητρα Λαοπόδη, η δασκάλα Τίνα Αθανασοπούλου και η καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας Βασιλική Μαραβέλη. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Άνοιξη.
8: Ώρα για ανανέωση.
7: Καλοκαίρι.
8: Καιρός για καθαρό σκάφος.
7: Φθινόπωρο.
8: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
7: Χειμώνας.
8: Καθαριότητα παντός καιρού.
7: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
8: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
7: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
7: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
9: Όλγας Κλίν, Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com. 2641-051-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
12: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364 alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
10: Καπιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά.
13: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
14: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
13: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
14: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις

0: Μασιμάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
1: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
6: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
7: Α, μου τα κουλουράκια είναι.
6: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
7: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
6: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
8: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
9: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
10: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
11: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και ευθυνά. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
10: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
12: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
13: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
14: Πώς να πάμε, ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
13: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
14: Δηλαδή,
13: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο, ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
15: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
16: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
15: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410 27 940.
15: Σωτηρακόπουλος. δίνει λύση στη θέρμανση.
3: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύόλι παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641551445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
16: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
0: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641054770.
2: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
17: Ψητοπολείο θεμελής.
2: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
2: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
17: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
18: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
0: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-025-165.
19: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σημαντική οικονομική ενίσχυση για τον πρωτογενή τομέα αποτελεί η έγκριση ποσού ύψους 3.463.000 ευρώ για τη δεύτερη πληρωμή αποζημιώσεων του 2026 προς κτηνοτρόφους της Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από την εφαρμογή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου. Η εξέλιξη αυτή γνωστοποιήθηκε μετά από συνάντηση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάση Καβαδά, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα στήριξης των παραγωγών και ενίσχυση της κτηνοτροφίας. Οι αποζημιώσεις αφορούν παραγωγούς που επηρεάστηκαν από αναγκαία μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση ζωονόσων, όπως η υποχρεωτική θανάτωση ζώων, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις σκοπαδιών και άλλες παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου. Το εγκεκριμένο ποσό κατευθύνεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αναμένεται να προσφέρει άμεση ανακούφιση στους πληγέντες κτηνοτρόφους, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταθεροποίηση του εισοδήματός τους και στη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Σε δήλωσή του, ο κ. Καραγκούνης υπογράμμισε τη σημασία της απόφασης για την Ετωλοκαρανία και συνολικά την περιοχή, τονίζοντας ότι η στήριξη των κτηνοτρόφων αποτελεί προτεραιότητα, ιδιαίτερα μετά τις απώλειες που υπέστησαν λόγω των ζωονόσων και των περιοριστικών μέτρων. Την άμεση αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο Αγρίνιο-Αλευράδα ως τη γέφυρα Τατάρνας ζητά ο επικεφαλής της Νέας Δυτικής Ελλάδας, Σπύρος Σκιαδαρέσης. Όπως αναφέρει στο τμήμα Αλευράδα-Τατάρνα, υπάρχει καθίζηση που έχει διακόψει την κυκλοφορία εδώ και μήνες, αναγκάζοντας τους οδηγούς σε παρακαμπτήριες διαδρομές με επιπλέον κόστος και ταλαιπωρία. Ζητά άμεσες παρεμβάσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να περιμένει. Με 7 σύγχρονα drones ενισχύεται φέτος η αντιπυρική προστασία στη Δυτική Ελλάδα στο πλαίσιο του σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Συνολικά πάνω από 100 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα επιχειρούν σε όλη τη χώρα σε 24-ωρη βάση, επιτηρώντας δασικές και περιαστικές περιοχές υψηλού κινδύνου. Στη Δυτική Ελλάδα έχουν τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία για άμεση ανίχνευση καπνού ή φωτιάς. Τα drones είναι εξοπλισμένα σε θερμικές κάμερες, σε συστήματα υψηλού zoom, GPS και τηλεμετρία, επιτρέποντας συνεχή επιτήρηση ημέρα και νύχτα. Διακοπή στην υδροδότηση θα πραγματοποιηθεί την 3η 19 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 17 το απόγευμα στον αστακό Ετωλοκαρνανίας σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο του έργου προμήθεια τηλεμετρίας δικτύων ίδρευσης, οικισμών αστακού, Μύτικα και Κανδύλας, προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των νέων ψηφιακών υδρομέτρων. Ο Δήμος Ξηρομέρου καλεί τους πολίτες να μεριμνήσουν για την κάλυψη των αναγκών τους κατά τη διάρκεια της διακοπής μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση της υδροδότησης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2026 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρνανίας. Οι θέσεις αφορούν την υποστήριξη των δράσεων για την προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο της ελιάς στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων φυτοπροστασίας που υλοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας. Μέλη του Συλλόγου Μοτοσυκλετιστών Πάτρας επισκέφτηκαν το Μεσολόγγι πραγματοποιούντας στάση στο Μουσείο Τρικούπη. Η παρουσία τους έδωσε ξεχωριστό χρώμα στην πόλη με τις μηχανές να τραβούν τα βλέμματα, ενώ η επίσκεψη στο μουσείο αποτέλεσε ευκαιρία γνωριμίας με την ιστορία και την πολιτική παρακαταθήκη της οικογένειας του Χαρίλαου Τρικούπη. Τέτοιες δράσεις αναδεικνύουν το Μεσολόγγι ως προορισμό ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Το Διπεθέ Αγρινίου και η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Θέατρο Πόλης, στο καθιερωμένο του ραντεβού κάθε Μάιο, παρουσιάζουν φέτος την εμβληματική κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά «Ξύπνα Βασίλη», την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 και 4 στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου. Η θεατρική ομάδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας και της τοπικής διοίκησης Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών συμπληρώνει φέτος 13 χρόνια συνεχούς καλλιτεχνικής παρουσίας, συνεχίζοντας με συνέπεια και αγάπη την πορεία της στο χώρο του ερασιτεχνικού θεάτρου. Στο Αγρίνιο, από το βιβλιοπωλείο της Ελένης Χατζή και της εκδόσης Διόπτρα, θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Πάνου Δημάκη ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών, την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, στην παλιά δημοτική αγορά υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου. Το βιβλίο κινείται σε ιστορικό πλαίσιο από την Ήπειρο και την Κέρκυρα ως τη Μικρά Ασία και τη Ρώμη, με επίκεντρο το επεισόδιο Τελίνη του 1923 και την Ιταλική κατάληψη της Κέρκυρας. Για το έργο θα μιλήσουν οι δημοσιογράφος Δήμητρα Λαοπόδη, η δασκάλα Τίνα Αθανασοπούλου και η καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας Βασιλική Μαραβέλη. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα. Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
6: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
5: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
6: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
5: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
6: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
5: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
5: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
6: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
5: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
7: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
8: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
7: Από πού την είχατε πάρει?
8: Από το γυροδικείο!
9: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
8: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
9: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
10: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
11: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γιγάς, μπέργκερ, hot dog.
10: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
11: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
12: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
15: Μάλιστα.
14: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
15: Μέρι.
14: Έλα.
15: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
14: Γιατί?
15: Παίρνω στον καλύτερη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
12: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
10: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
12: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά. Αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
16: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
16: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
16: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
16: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
16: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
17: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικό.

0: Beauty. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
1: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
2: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
3: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
2: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
3: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
2: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
3: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
3: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
5: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
4: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
6: Άνοιξη.
7: Ώρα για ανανέωση.
6: Καλοκαίρι.
7: Καιρός για καθαρό σκάφος.
6: Φθινόπωρο.
7: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
6: Χειμώνας.
7: Καθαριότητα παντός καιρού.
6: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
7: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
6: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
6: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
8: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
9: Θέλει να παίξει μαζί μου. Κανόνες δεν έχω, δεις λέω. Εξάντλησε την αντοχή μου και πάρε με εσύ όπου θες.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
4: Μήπως να πετάμε τότε.
3: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
5: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
6: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
7: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
6: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
7: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
6: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
7: Καθαριστήρια So Clean.
6: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
7: και Πλατεία 3 Φανάρια.
6: Και στο www.showclean.gr.
5: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
8: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
9: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
10: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
9: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
11: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
9: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
11: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
9: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-026-60.
12: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
15: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike.
10: Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
15: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
10: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
15: Καλά, και τα παιδιά?
10: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον παιδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr. Supermarket Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Supermarket Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Supermarket Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26 41 0 49 526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
16: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
17: Ε, και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
18: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
16: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
18: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
18: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
19: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στήλ.
20: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
21: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
22: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
23: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
24: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
25: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
24: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
25: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
10: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σημαντική οικονομική ενίσχυση για τον πρωτογενή τομέα αποτελεί η έγκριση ποσού ύψους 3.463.000 ευρώ για τη δεύτερη πληρωμή αποζημιώσεων του 2026 προς κτηνοτρόφους της Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από την εφαρμογή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου. Η εξέλιξη αυτή γνωστοποιήθηκε μετά από συνάντηση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάση Καβαδά, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα στήριξης των παραγωγών και ενίσχυση της κτηνοτροφίας. Οι αποζημιώσεις αφορούν παραγωγούς που επηρεάστηκαν από αναγκαία μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση ζωονόσων, όπως η υποχρεωτική θανάτωση ζώων, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις σκοπαδιών και άλλες παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου. Το εγκεκριμένο ποσό κατευθύνεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αναμένεται να προσφέρει άμεση ανακούφιση στους πληγέντες κτηνοτρόφους, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταθεροποίηση του εισοδήματός τους και στη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Σε δήλωσή του, ο κ. Καραγκούνης υπογράμμισε τη σημασία της απόφασης για την Αιτωλοκαρανία και συνολικά την περιοχή, τονίζοντας ότι η στήριξη των κτηνοτρόφων αποτελεί προτεραιότητα, ιδιαίτερα μετά τις απώλειες που υπέστησαν λόγω των ζωονόσων και των περιοριστικών μέτρων. Την άμεση αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο Αγρίνιο-Αλευράδα ως τη γέφυρα Τατάρνας ζητά ο επικεφαλής της Νέας Δυτικής Ελλάδας, Σπύρος Κιαδαρέσης. Όπως αναφέρει στο τμήμα Αλευράδα-Τατάρνα, υπάρχει καθίζηση που έχει διακόψει την κυκλοφορία εδώ και μήνες, αναγκάζοντας τους οδηγούς σε παρακαμπτήριες διαδρομές με επιπλέον κόστος και ταλαιπωρία. Ζητά άμεσες παρεμβάσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να περιμένει. Με 7 σύγχρονα drones ενισχύεται φέτος η αντιπυρική προστασία στη Δυτική Ελλάδα στο πλαίσιο του σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Συνολικά πάνω από 100 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα επιχειρούν σε όλη τη χώρα σε 24-ωρη βάση, επιτηρώντας δασικές και περιαστικές περιοχές υψηλού κινδύνου. Στη Δυτική Ελλάδα έχουν τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία για άμεση ανίχνευση καπνού ή φωτιάς. Τα drones είναι εξοπλισμένα σε θερμικές κάμερες, σε συστήματα υψηλού zoom, GPS και τηλεμετρία, επιτρέποντας συνεχή επιτήρηση ημέρα και νύχτα. Διακοπή στην υδροδότηση θα πραγματοποιηθεί την 3η 19 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 17 το απόγευμα στον αστακό Αιτωλοκαρανίας σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο του έργου προμήθεια τηλεμετρίας δικτύων ίδρευσης, οικισμών αστακού, Μύτικα και Κανδύλας, προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των νέων ψηφιακών υδρομέτρων. Ο Δήμος Ξηρομέρου καλεί τους πολίτες να μεριμνήσουν για την κάλυψη των αναγκών τους κατά τη διάρκεια της διακοπής μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση της υδροδότησης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2026 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρανίας. Οι θέσεις αφορούν την υποστήριξη των δράσεων για την προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο της ελιάς στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων φυτοπροστασίας που υλοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Μέλη του Συλλόγου Μοτοσυκλετιστών Πάτρας επισκέφτηκαν το Μεσολόγγι πραγματοποιούντας στάση στο Μουσείο Τρικούπη. Η παρουσία τους έδωσε ξεχωριστό χρώμα στην πόλη με τις μηχανές να τραβούν τα βλέμματα, ενώ η επίσκεψη στο μουσείο αποτέλεσε ευκαιρία γνωριμίας με την ιστορία και την πολιτική παρακαταθήκη της οικογένειας του Χαρίλαου Τρικούπη. Τέτοιες δράσεις αναδεικνύουν το Μεσολόγγι ως προορισμό ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Το Διπεθέα Αγρινίου και η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Θέατρο Πόλης, στο καθιερωμένο τους ραντεβού κάθε Μάιο, παρουσιάζουν φέτος την εμβληματική κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά «Ξύπνα Βασίλη», την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 και 4 στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου. Η θεατρική ομάδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας και της τοπικής διοίκησης Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών συμπληρώνει φέτος 13 χρόνια συνεχούς καλλιτεχνικής παρουσίας, συνεχίζοντας με συνέπεια και αγάπη την πορεία της στο χώρο του ερασιτεχνικού θεάτρου. Στο Αγρίνιο, από το βιβλιοπωλείο της Ελένης Χατζή και τις εκδόσεις Διόπτρα, θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών», την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, στην παλιά δημοτική αγορά υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου. Το βιβλίο κινείται σε ιστορικό πλαίσιο από την Ήπειρο και την Κέρκυρα ως τη Μικρά Ασία και τη Ρώμη, με επίκεντρο το επεισόδιο Τελίνη, του 1923 και την Ιταλική κατάληψη της Κέρκυρας. Για το έργο θα μιλήσουν η δημοσιογράφος Δήμητρα Λαοπόδη, η δασκάλα Τίνα Αθανασοπούλου και η καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας Βασιλική Μαραβέλη. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
2: Άνοιξη.
3: Ώρα για ανανέωση.
2: Καλοκαίρι.
3: Καιρός για καθαρό σκάφος.
2: Φθινόπωρο.
3: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
2: Χειμώνας.
3: Καθαριότητα παντός καιρού.
2: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
3: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
2: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
2: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
4: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
0: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
6: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σε αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
10: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
11: Το Double Espresso Café.
10: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
11: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
10: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
11: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
10: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
11: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
10: Double Espresso Café.
11: Διπλή απόλαυση.
12: Crystal Perfection, εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
13: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
14: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
15: Με τη μέθοδο Dallas.
14: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
15: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
14: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
15: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
14: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
15: Dallas.
14: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
15: Τηλέφωνα 26410-45544
14: και 6972-5587-87. Dallas. Πρωτο

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
4: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
5: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς. Και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58600. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
6: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
7: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
6: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
6: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
7: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
8: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
9: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
10: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
11: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
11: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
14: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις, Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρής Tires και φύγες.
11: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
15: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
16: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
17: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
16: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
18: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
16: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
18: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
16: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σημαντική οικονομική ενίσχυση για τον πρωτογενή τομέα αποτελεί η έγκριση ποσού ύψους 3.463.000 ευρώ για τη δεύτερη πληρωμή αποζημιώσεων του 2026 προς κτηνοτρόφους της Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από την εφαρμογή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου. Η εξέλιξη αυτή γνωστοποιήθηκε μετά από συνάντηση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάση Καβαδά, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα στήριξης των παραγωγών και ενίσχυση της κτηνοτροφίας. Οι αποζημιώσεις αφορούν παραγωγούς που επηρεάστηκαν από αναγκαία μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση ζωονόσων, όπως η υποχρεωτική θανάτωση ζώων, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις σκοπαδιών και άλλες παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου. Το εγκεκριμένο ποσό κατευθύνεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αναμένεται να προσφέρει άμεση ανακούφιση στους πληγέντες κτηνοτρόφους, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταθεροποίηση του εισοδήματός τους και στη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Σε δήλωσή του, ο κ. Καραγκούνης υπογράμμισε τη σημασία της απόφασης για την Ετωλοκαρανία και συνολικά την περιοχή, τονίζοντας ότι η στήριξη των κτηνοτρόφων αποτελεί προτεραιότητα, ιδιαίτερα μετά τις απώλειες που υπέστησαν λόγω των ζωονόσων και των περιοριστικών μέτρων. Την άμεση αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο Αγρίνιο Αλευράδα ως τη γέφυρα Τατάρνας ζητά ο επικεφαλής της Νέας Δυτικής Ελλάδας, Σπύρος Κεδαρέσης. Όπως αναφέρει στο τμήμα Αλευράδα Τατάρνα, υπάρχει καθίζηση που έχει διακόψει την κυκλοφορία εδώ και μήνες, αναγκάζοντας τους οδηγούς σε παρακαμπτήριες διαδρομές με επιπλέον κόστος και ταλαιπωρία. Ζητά άμεσες παρεμβάσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να περιμένει. Με 7 σύγχρονα drones ενισχύεται φέτος η αντιπυρική προστασία στη Δυτική Ελλάδα στο πλαίσιο του σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Συνολικά πάνω από 100 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα επιχειρούν σε όλη τη χώρα σε 24-ωρη βάση, επιτηρώντας δασικές και περιαστικές περιοχές υψηλού κινδύνου. Στη Δυτική Ελλάδα έχουν τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία για άμεση ανίχνευση καπνού ή φωτιάς. Τα drones είναι εξοπλισμένα σε θερμικές κάμερες, σε συστήματα υψηλού zoom, GPS και τηλεμετρία, επιτρέποντας συνεχή επιτήρηση ημέρα και νύχτα. Διακοπή στην υδροδότηση θα πραγματοποιηθεί την 3η 19 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 17 το απόγευμα στον αστακό Ετωλοκαρανίας σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο του έργου προμήθεια τηλεμετρίας δικτύων ίδρευσης, οικισμών αστακού, Μύτικα και Κανδύλας, προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των νέων ψηφιακών υδρομέτρων. Ο Δήμος Ξηρομέρου καλεί τους πολίτες να μεριμνήσουν για την κάλυψη των αναγκών τους κατά τη διάρκεια της διακοπής μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση της υδροδότησης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2026 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρανίας. Οι θέσεις αφορούν την υποστήριξη των δράσεων για την προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο της ελιάς στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων φυτοπροστασίας που υλοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Μέλη του Συλλόγου Μοτοσυκλετιστών Πάτρας επισκέφτηκαν το Μεσολόγγι πραγματοποιούντας στάση στο Μουσείο Τρικούπη. Η παρουσία τους έδωσε ξεχωριστό χρώμα στην πόλη με τις μηχανές να τραβούν τα βλέμματα, ενώ η επίσκεψη στο μουσείο αποτέλεσε ευκαιρία γνωριμίας με την ιστορία και την πολιτική παρακαταθήκη της οικογένειας του Χαρίλαου Τρικούπη. Τέτοιες δράσεις αναδεικνύουν το Μεσολόγγι ως προορισμό ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Το Διπεθέα Αγρινίου και η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Θέατρο Πόλης, στο καθιερωμένο τους ραντεβού κάθε Μάιο, παρουσιάζουν φέτος την εμβληματική κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά «Ξύπνα Βασίλη», την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 και 4 στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου. Η θεατρική ομάδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας και της τοπικής διοίκησης Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών συμπληρώνει φέτος 13 χρόνια συνεχούς καλλιτεχνικής παρουσίας, συνεχίζοντας με συνέπεια και αγάπη την πορεία της στον χώρο του ερασιτεχνικού θεάτρου. Στο Αγρίνιο, από το βιβλιοπωλείο της Ελένης Χατζή και τις εκδόσεις Διόπτρα, θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών», την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, στην παλιά δημοτική αγορά υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου. Το βιβλίο κινείται σε ιστορικό πλαίσιο από την Ήπειρο και την Κέρκυρα ως τη Μικρά Ασία και τη Ρώμη, με επίκεντρο το επεισόδιο Τελίνη του 1923 και την Ιταλική κατάληψη της Κέρκυρας. Για το έργο θα μιλήσουν η δημοσιογράφος Δήμητρα Λαοπόδη, η δασκάλα Τίνα Αθανασοπούλου και η καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας Βασιλική Μαραβέλη. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
3: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
3: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
3: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
3: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
5: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641 050 153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
6: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
7: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
6: Από πού την είχατε πάρει?
7: Από το γυροδικείο!
8: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
7: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
8: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
9: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
10: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
9: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 2641 049 049.
10: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
11: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641 0 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
2: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
3: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
2: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
3: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
2: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
3: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
3: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
5: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
4: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
6: Γυμναστικό σύλλογο Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικό σύλλογο Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410-54031. 6945-990-326.
7: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
8: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
8: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
7: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
8: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
7: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
10: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα, με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
11: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
6: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκάφους.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά. 1 με 4 το μεσημέρι. Στο Ράδιο Όραμα. 101,7.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
7: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
8: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
9: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
8: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
9: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
8: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
10: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410-54770.
11: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
12: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
11: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
12: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
13: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
12: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
14: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
15: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
14: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
1: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
2: Ό,τι ψάχνει σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένου σπόρου και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστα.
1: Εδώ θα βρει ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
2: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-02660.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Άνοιξη.
19: Ώρα για ανανέωση.
18: Καλοκαίρι.
19: Καιρός για καθαρό σκάφος.
18: Φθινόπωρο.
19: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
18: Χειμώνας.
19: Καθαριότητα παντός καιρού.
18: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
19: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
18: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
18: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
15: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλουμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-046089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
20: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
21: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
22: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast food μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
0: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
3: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
23: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
24: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
23: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
24: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
23: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
24: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
23: Πακέτα διακοπών.
24: Κρουαζιέρες.
23: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
24: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
23: Τηλέφωνο 26410-58314.
24: Και στο trichonidatravel.gr.
23: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
25: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθους.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθους.
1: Πάθους.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι μία.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
5: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
6: Μήπως να πετάμε τότε.
5: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
7: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
8: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
9: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ανιδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
8: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
9: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
8: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
9: Καθαριστήρια So Clean.
8: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
9: και Πλατεία 3 Φανάρια.
8: Και στο www.soclean.gr.
7: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
10: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
12: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
14: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
15: Μαράκι, καλημέρα.
1: Έφτιαξε καφέ, έλα.
2: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
1: Εγώ πάλι ανακάλυψα το fish bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του fish bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το fish bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
1: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
15: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
16: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
17: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
15: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
17: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 26410-57-778.
17: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
9: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
5: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
9: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
5: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
9: Και είσοδος υπέροχη.
5: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
9: Και το μπάρμπεκιου.
5: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
9: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
5: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
9: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-27-940.
18: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα σημαίνια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καφρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στήλη.
19: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
20: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
21: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
22: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
23: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
24: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
23: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
24: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
0: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
4: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
6: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
0: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
8: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
25: Και βρήκαν χορηγό. Τα λεφτά πού? Από πού τα λεφτά? Αυτά να μας πούνε όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω. Από πού τα λεφτά? Θα βγάλετε εσείς γλώσσα σε μένα που σας τα λέω εδώ πέρα τόσα χρόνια. Που δεν ακούτε παρορμητικοί τύποι. Με το πρώτο τζιζ παίρνετε φωτιά. Άκου που σου λέω. Φύγανε και τα κλάματα, φύγανε και όλα. Τι έμεινε? Θα δούμε τι έμεινε. Αλλοιώνεται η κατάσταση και υπερισχύει ο Μητσοτάκης. Εγώ θα τα λέω έξω από τα δόντια. Γιατί? Ο Μητσοτάκης είναι ο κερδισμένος τελικά. Ο μόνος κερδισμένος από όλη την κατάσταση είναι

40 και θα λέτε τι έγινε και πώς ξαναβγήκε τρίτη τετραετία. Πώς ξαναβγήκε, αφού τα εξηγώ τα γράμματα και μυαλό δεν βάζετε. Μυαλό δεν βάζετε, τα πράγματα είναι πιο απλά από ό,τι σας τα παρουσιάζουν. Απλά σας έχουν κάνει το μυαλό σας μαρμελάδα όλα αυτά τα καναλάκια που λειτουργούν σαν blender. Αύριο πάω να κάνω κι εγώ ένα κόμμα. Βέβαια σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Τι μου λέτε δεν είναι έτσι, τι δεν είναι έτσι. Πιο απλή ανάλυση από τον Γρηγόρη δεν θα βρεις. Γιατί, στο λέω, άκουσε με. Η Νέα Δημοκρατία κατέχει τα κρατικά ταμεία. Άρα τι κάνει, μοιράζει χρήμα των Ελλήνων πολιτών. Διαχειρίζεται τη φορολογία, τους φόρους που συλλέγουμε εμείς. Και σου λέει πάρε εσύ τόσα, πάρε εσύ τόσα, πάρτε εσύ στα κανάλια τόσα, πάρτε εσύ εκεί πέρα οι εκπρόσωποι τύπου τόσα, πάρτε, μοιράζει. Ο Μητσοτάκης κατέχει λοιπόν τα κρατικά ταμεία που συλλέγουν οι Έλληνες πολίτες χρήματα από τη φορολογία τους και από διάφορους άλλους τρόπους και μοιράζει χρήμα και με, σε εισαγωγικά εξαγοράζει κόσμο. Δηλαδή τους λέει σαν τη λίστα πέτσα και τα κανάλια. Πάρτε χρήμα και εντάξει τα βρήκαμε. Απ' την άλλη λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένας αγώνας κοινός των Ελλήνων πολιτών. Οι Έλληνες πολίτες τι κάνουνε. Σπάνε σε 10 κομμάτια. Γιατί σπάνε σε 10 κομμάτια οι Έλληνες πολίτες. Γιατί δημιουργούνται 100 κόμματα. Και γιατί όλοι αυτοί σε αυτά τα κόμματα αγωνίζονται, δεν αγωνίζονται. Δεν συσπυρώνονται. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Δηλαδή, δεν γίνεται ρε φίλε, εγώ που δίνω ας πούμε έναν αγώνα 12 χρόνια και όχι μόνο εγώ και η παραγωγή του Focus FM 103,6 να συγκριθούμε με ένα καναλάκι το οποίο άνοιξε χθες συχνότητα, με ένα ραδιοφωνάκι που άνοιξε χθες συχνότητα και λέει εγώ αγωνίζομαι. Ρε φίλε, αγωνίζεσαι στα λόγια, δεν αγωνίζεσαι στις πράξεις. Αγωνίζεσαι στα λόγια, γιατί πρώτα θα κάνεις τις πράξεις, θα παράγεις κοινωνικό έργο, θα αφυπνίσεις τον κόσμο, θα δώσεις αγώνα και μετά θα ανοίξεις το στόμα σου. Δεν γίνεται πρώτα να ανοίξεις το στόμα σου, να το παίρνεις μαγιά, ενώ δεν έχεις κάνει τίποτα. Και όχι τίποτα, να δίνεις και λύσεις τουλάχιστον. Να μας πεις και τι θα κάνεις. Είναι εξωφρενικό. Συνεχίζω με τη λίστα όμως για να καταλάβετε για ποιο λόγο θέλουν τη διάσπαση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ξέρουνε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ παίρνει 7.000 το μήνα, 94.000 το χρόνο. Ότι ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων πόσο? 6,5 χιλιάρικα, 6,375 χιλιάρικα το χρόνο. Ο συνήγορος του πολίτη, 8,800, 106.000 ευρώ το χρόνο. Και θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα. Ο διοικητής της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ξέρετε πόσο παίρνει. 8.000 το μήνα, 95.000 το χρόνο. Που μου λέτε εσείς για τις ανεξάρτητες αρχές. Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής... Όχι, συγγνώμη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Πόσο? 5.262 χιλιάρικα το χρόνο. Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ρε παιδιά. Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. 5.200 το μήνα, 62 χιλιάρικα το χρόνο. Και σας ρωτάω εγώ ευθέως, βρε. Εσείς εκεί έξω που δεν ακούτε κανέναν και πάτε τυφλά. Αυτοί όλοι που βγάζουν εδώ πέρα 300 χιλιάρικα το χρόνο, 270 χιλιάδες το χρόνο, 100 χιλιάδες το χρόνο. Τι πιστεύετε ότι θα γυρίσουν την πλάτη στο Μητσοτάκι? Τι πιστεύετε ρε ότι ο άλλος που βγάζει 250 χιλιάδες ευρώ το χρόνο θα πει όχι δεν ψηφίζω Μητσοτάκι ενώ ο Μητσοτάκης τον έχει βάλει σε αυτή την καρέκλα? Είναι δυνατόν ρε, να μην μπορείτε να αντιληφθείτε τα δεδομένα? Απλά πράγματα. Είναι δυνατόν, άνθρωπος, δεν σου βάζω εγώ τα 250 χιλιάρικα και τα 300 και τα Golden Boys και όλα αυτά, σου βάλω εγώ το μέσο όρο. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει διοριστεί πρόεδρος ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού στον ΑΣΕΠ, που σκούζει όλη η Ελλάδα για τα πτυχία, που σκούζει όλη η Ελλάδα για τα ρουσφέτια, ο πρόεδρος ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού παίρνει 8.800 το μήνα. Παίρνει 106.000 ευρώ το χρόνο. Τι πιστεύεις, ρε φίλε, ότι θα τον πάρει τηλέφωνο αυτόν τον πρόεδρο, ο χύψη πολιτικός της κυβέρνησης, και θα τον πει, έλα ρε Γιάννη Κώστα, δεν ξέρω και ποιος είναι. Μπορείς να με βοηθήσεις.

θα του πει ο πρόεδρος, όχι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, ενώ βγάζει 100.000 το χρόνο. 106.000 ευρώ το χρόνο, τι θα τον πει, όχι, δεν σου κάνω χάρη. Τι θα πει, όχι, δεν ψηφίζω Μητσοτάκη. Ρε, είναι δυνατό να τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα? Να πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχουν πολλοί που βγάζουν πολλά λεφτά. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που του δίνουν μια εργολαβία από τη Νέα Δημοκρατία, μια δουλειά. Ο Μυτιλινέος, σου φέρνω τώρα το πιο γνωστό παράδειγμα, επειδή τον γνωρίζετε. Ο Μυτιλινέος, τι πιστεύετε θα πάει να ψηφίσει? Ο πεθερός του Γεραπετρίτη, τι πιστεύετε θα πάει να ψηφίσει, ρε? Όλοι αυτοί με τα κανάλια, τι πιστεύετε ότι θα πάνε να ψηφίσουνε? Αλήθεια τώρα. Ρε, κόβουνε χρήμα όλοι αυτοί. Μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε, μπορείτε να το εμπεδώσετε. Συνεργάζονται. Και μου λέει ο άλλος, δεν μιλά σωστά. Τι δεν μιλάω σωστά, αυτή είναι η αλήθεια. Και από την άλλη μεριά λοιπόν, απέναντι σε αυτούς που διαχειρίζονται τα κρατικά ταμεία, βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες που φορολογούνται σκληρά. Οι Έλληνες πολίτες που δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι, πραγματικά σας το λέω, είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Ο Έλληνας δεν έχει αντίληψη. Είναι ό,τι του πει η τηλεόραση, ό,τι του παρουσιάσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ό,τι βγει στη φόρα. Χωρίς να ξέρει τίποτα. Εδώ πάτε και ψηφίζετε, ρε κόσμο, χωρίς να το γνωρίζετε καν αν έχουν κάποιες γνώσεις. Χωρίς να γνωρίζετε καν αν έχουν κάποιες λύσεις. Πρόβατα, κανονικότατα. Ποιες είναι οι λύσεις? Πείτε μου εσείς ποιες είναι οι λύσεις. Πώς θα σωθεί η Ελλάδα? Εδώ έχουμε τους Τούρκους, λένε ότι θέλουν το μισό Αιγαίο, θα βγάλουν νόμο τον Ιούνιο. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Φωνάζουμε τόσο καιρό και λέμε ότι έχουμε πρόβλημα, θα αφανιστούμε, υπάρχει υπογεννητικότητα. Ποιες είναι οι λύσεις, ρε? Όλοι εσείς που με μια ευκολία λέτε θα πάω να ψηφίσω αυτήνα, θα πάω να ψηφίσω τον άλλονα. Ποια είναι η λύση που δίνουν στα προβλήματά σας? Αν σας το ρωτήσω αυτό, δεν έχετε την απαντήσετε. Σας βάζω στοίχημα, όσα λεφτά θέλετε. Φέρτε μου εδώ πέρα τυχαία κάτω από την Πολυτεχνείου έναν τυχαίο Έλληνα πολίτη πάνω στο στούντιο. Τυχαία! Ο πρώτος που θα περάσει πες στον αέλα εδώ. Πάμε πάνω στο ραδιόφωνο να σε κάνουμε 5 ερωτήσεις. Άντε μη πάρω μικρόφωνο και βγω στους δρόμους. Για να γελάσει το Πανελλήνιο. Να γελάσει το Πανελλήνιο. Έλα εδώ ρε μάγκα, ναι. Ποιον θες να ψηφίσεις? Θα ψηφίσω χύψη, σου λέει ο Έλληνας πολίτης, την Καριστιανού. Γιατί θα ψηφίσει την Καριστιανού? Γιατί στα Τέμπη έχασε το παιδί της. Ωραία. Και τι θα κάνει Καριστιανού για την υπογεννητικότητα? Δεν ξέρω. Τι θα κάνει Καριστιανού για αυτό που γίνεται με την Τουρκία? Δεν ξέρω. Τι θα κάνει Καριστιανού? Ούτε εγώ δεν ξέρω. Δεν είναι μόνο εσείς δεν ξέρετε. Για την Καριστιανού συγκεκριμένα τώρα έφερα αυτό παράδειγμα. Επειδή κυκλοφορούν στα social, να πούμε, παντού τα χαμόγελά τους εκεί πέρα. Και οι ελπίδες που πουλάνε. Δεν ξέρουμε ούτε εμείς, να πούμε, η συγκεκριμένη τι. Πώς προσδιορίζει τον εαυτό της. Δεν ξέρω, στο Κολωνάκι εκεί σε ένα γραφείο είδα ένα live. Στο Κολωνάκι σε ένα γραφείο μαζεύτηκε ο Αυγερινός, η γρατσία της Νίκης, ο Αυγερινός που είναι αριστερός. Εκτός άμα είναι 20 χρόνια στη Μόσχα και είναι ακροδεξιός ή δεξιός ο Αυγερινός και δεν το ξέρω. 20 χρόνια στη Μόσχα με τη γρατσία της Νίκης μαζί. Και με έναν Πασόκο και με έναν Σιριζέο, τι είστε, ανέκδοτο είστε. Μαζεύτηκε ένας Πασόκος, ένας Σιριζέος, ο Αυγερινός που είναι κομμουνιστής από όσο γνωρίζω, η γρατσία της Νίκης που βλέπει αρχαγγέλους και όλοι μαζί θα κάνουν τι? Ποια είναι η άποψή σας, ρε παιδιά? Πώς θα τα βρείτε? Πώς θα τα βρείτε? Πρώτη ερώτηση που θα έκανα σε αυτούς όλους εδώ πέρα. Παράνομοι μετανάστες. Ποια είναι η λύση σας για τους παράνομους μετανάστες? Θα πεταγόταν ο Αυγερινός, θα μου έλεγε σπασίμπα. Θα πεταγόταν η Καριστιανού, θα μου έλεγε δεν ξέρω, κάτσε να ρωτήσω τη Γρατσία. Θα πεταγόταν η Γρατσία, θα έλεγε περίμενε να ρωτήσω τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης δεν θα απαντούσε, πού είναι η Σοφή, πού είναι ο ένας, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και επειδή εγώ τα λέω έξω από τα δόντια και δεν με νοιάζει και δεν με χωνεύουνε, ξέρετε γιατί δεν με χωνεύουνε? Γιατί δεν κρατάω τίποτα για την πάρτι μου, σας τα λέω όλα. Πήρα τηλέφωνο τον Αυγερινό. Τον Θανάση Αυγερινό.
Κι άμα λέω ψέματα να μου κάνει μήνυση. Πήρα τηλέφωνο τον Θανάση τον Αυγερινό. Καλησπέρα κύριε Αυγερινέ. Από Focus FM 103,6. Θέλω να βγείτε μαζί μου στην εκπομπή να κάνουμε μια συνέντευξη. Να σας ρωτήσω ποιες είναι οι τοποθετήσεις σας. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα. Τι ακριβώς θα κάνετε κι εσείς και η κυρία Καριστιανού για τους Έλληνες πολίτες. Πέρα από τα βιντεάκια και τις ανακοινώσεις και τα live video και από το να λέτε ότι θα σώσετε την Ελλάδα. Θέλω να δω ακριβώς τι υποστηρίζετε, ποια είναι τα προγράμματά σας. Τι θα κάνετε με τους παράνομους μετανάστες. Τι θα κάνετε με την υπογεννητικότητα. Με όλα αυτά τα προβλήματα. Ξέρετε τι μου απάντησε ο Θανάσης Αυγερινός. Δεν μπορώ να βγω. Έχω πρόβλημα με τη φωνή. Δεν μιλάω καθαρά. Έχω θέμα με τη φωνή μου, μου λέει. Και του λέω. Ωραία, να κανονίσουμε κάποια άλλη μέρα τότε να βγείτε. Ναι, θα σας ειδοποιήσω εγώ. Και το βράδυ ήταν στο Open. Το βράδυ που ήσουν στο Open, ρε Αυγερινέ, δεν είχες θέμα με τη φωνή δηλαδή. Τι ήπιες, μελάκι ήπιες. Ή προσπάθησες να αποφύγεις να βγεις στη συνέντευξη. Μήπως κάνεις την πάπια. Γιατί και η κυρία Καριστιανού την πάπια κάνει. Παίρνω εγώ τηλέφωνο την κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, τώρα δεν το σηκώνει, ξέρει. Θα βγείτε στην εκπομπή. Ναι, θα σε ενημερώσω, ναι, θα σου πω, ναι, έλα εδώ πέρα. Παλιά όταν είχες πρόβλημα με τα Τέμπη, ερχόσουν εδώ πέρα και μας έλεγες για τη δικαιοσύνη και μας έλεγες ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και μας έλεγες για τη διαφάνεια και μας έλεγες για το ένα και το άλλο. Από τη στιγμή που άρχισες τα χαμένα παραστατικά, από τη στιγμή που άρχισες να μαζεύεις τα χρήματα από τις συναυλίες και να μην λες που πήγανε τα χρήματα και μετά από όλα αυτά δεν ξαναβγήκες στο ραδιόφωνο. Και σε καλό και σου λέω έλα εδώ πέρα να δώσεις απαντήσεις και δεν έρχεσαι. Δεν έρχονται ρε παιδιά να συζητήσουμε, να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό σε μια εκπομπή που εκπέμπει πανελλαδικά. Σε μια εκπομπή που έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά στην ώρα. Ελάτε εδώ πέρα να ενημερώσετε το ακροατήριο, όχι εμένα. Εγώ κάνω τις ερωτήσεις, εγώ εκπρόσωπος των Ελλήνων είμαι. Ελάτε εδώ πέρα να ακούσουμε τις απόψεις σας. Τι φοβάστε, ότι θα εκτεθείτε. Δηλαδή, μόνο με βιντεάκια και στημένα κείμενα, αυτή είναι η κατάστασή σας. Γελάω, πραγματικά γελάω για το πώς μπορείτε και κοροϊδεύετε τους Έλληνες πολίτες.

0: αν λέω ψέματα, ας με κάνει μήνυση ο Αυγερίνος. Να γίνει άρση των τηλεφωνικών συνομιλιών και να ακούσουν στο τηλέφωνο μου, που ήδη ακούνε θεωρώ εκεί στην ΕΥΠ, δεν θα χρειαστεί. Το τι μου είπε. Δεν μπορώ, λέει, να βγω. Έχω θέμα με τη φωνή. Και το βράδυ ήταν στο Open και φώναζε για τη Ρωσία. Η Μόσχα, ο Πούτιν. Και ναι, και μα. Ρε, η φωνούλα σου είχε θέμα, ρε αδερφέ. Τι έγινε. Τι έγινε ξαφνικά. Σου φύγαν όλα μόλις άκουσες ότι φύγουνε το Πούτιν. Που εγώ έχω πει πάμε πολλές φορές ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να λειτουργεί πιο διπλωματικά. Η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει σχέσεις με όλους και να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ελλάδας και μόνο όποιος βγαίνει και μιλάει. Μόνο το εθνικό συμφέρον. Η Αμερική, η Ρωσία, η Γερμανία, η Βουλγαρία, η Ιταλία, όλες αυτές οι χώρες θα έπρεπε να έρχονται μετά από το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας. Εδώ πέρα οι περισσότεροι λειτουργούν πιο πολύ για τα ξένα συμφέροντα παρά για τα δικά μας, ρε αδέρφια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πρώτα θα τρέξουμε δηλαδή για την Αμερική, πρώτα θα τρέξουμε για τη Ρωσία, πρώτα θα τρέξουμε για όλους τους άλλους και μετά θα τρέξουν για την Ελλάδα. Και εσείς τους υποστηρίζετε. Ποιος υποστηρίζετε, ρε. Δηλαδή να κάνω κι εγώ ένα κόμμα άμα είναι, να πάω να μάθω κινέζικα και να βάλω να με υποστηρίζουν οι Κινέζοι εμένα. Ε ναι, τώρα τι. Να υποστηρίζουν εμένα οι Κινέζοι. Να πάω να μάθω τσιν σαν τσον εκεί πέρα. Βάλουμε και ένα μουσική. Βάλε μουσικό χαλί κινέζικο θέλω. Εκεί έχουν πιάσει όλους τους χορηγούς οι άλλοι. Έχουν πιάσει, δεν υπάρχει πλέον ελεύθερος χορηγός. Μόνο οι Κινέζοι, δεν ξέρω, οι Κινέζοι έχουν κανένα τσιράκι. Αν δεν έχουν, να πάνε εκεί πέρα κάποιοι να τους πούνε μόνο εσείς δεν έχετε τσιράκι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μόνο εσείς δεν ταχώνετε σε συγκεκριμένα κόμματα για να κατέβουν στις εκλογές. Πάμε, δώσ' το, δώσ' κινέζικο χαλί θέλω. Έτσι, μπράβο, έτσι. Σε αυτούς τους ρυθμούς πλέον. Και ό,τι πάει κόντρα στην Κίνα.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
3: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Crystal Perfection, εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24-ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο.
7: Μεταφέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
9: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
10: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641-050-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
11: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
12: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
13: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
0: Πούλια! Ε! Σκέψου λίγο να λέγανε την Καρισιανού πούλια. Και να λέγαμε ότι θα σώσει την Ελλάδα η πούλια και ο Αυγερινός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Βάλε λίγο τώρα εδώ τους νοδημοκράτες. Βάλε τους νοδημοκράτες εδώ πέρα. Βάλε το Μητσοτάκη τι λέει στο συνέδριο να κλάψουμε. Ο άνθρωπος, εντάξει, έχει αυτογνωσία. Είναι επικίνδυνος γενικά, δεν μπορεί ας πούμε να εκφραστεί όπως πρέπει εδώ. Εσύ Κυριακό.
14: Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Περισσεύει η εμπάθεια, περισσεύει το μίσος, αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μιλωνάκη, που όλοι περιμένουμε ξανά σύντομα κοντά μας.
0: Ξαναβάλε λίγο τι τους είπανε, δεν το άκουσα αυτό. Τι τους είπανε.
14: Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
0: Ρε, ποιες κακές γλώσσες τα λένε αυτά τα πράγματα. Ποιοι άνθρωποι τα λένε αυτά, ρε, Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν να σας πούνε σας εγκληματική οργάνωση, να σας πούνε σας μαφία.
14: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
0: Πω, απίστευτο.
14: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορείσαι,
0: όχι, και εγώ δεν απορώ που σας ονόμασαν έτσι, να το ξέρεις.
14: Δεν απορώ.
0: Ούτε εγώ.
14: Δεν απορώ.
0: Δύο φορές το λες κιόλας. Εντάξει, ούτε εγώ απορώ, συνέχισε.
14: Δεν απορώ.
0: Ρε, σταμάτα επιτέλους, εντάξει, δεν απορώ ούτε εγώ.
14: Δεν απορώ.
0: Θα το συνεχίσεις για πολύ τώρα.
14: Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος.
0: Α, η Λάουρα Οικοβέση δεν έχει επιχειρήματα δηλαδή. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας δεν έχει επιχειρήματα, όχι. Έχει θράσος.
14: Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ.
0: Ούτε εγώ. Πάμε παρακάτω. Στο συνέδριο το μεταξύ δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε. Από κάτω υπήρχε κόσμος και Κοσμάκης χειροκροτούσαν, άλλος φορούσε γυαλιά ηλίου, άλλος φορούσε καπέλα. Μωρά είχε, νέους είχε, παππούδες είχε. Παρούσαν εκεί, χειροκροτούσαν. Ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης πήγε εκεί, τον αγκάλιαζαν, τον φιλούσαν. Πάδανε ο Γεωργιάδης. Όλοι εκεί πέρα χαμός, χαρά, κρασάκια, τέτοια ιστορία. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Για αυτούς εδώ πέρα που κυβερνάνε είναι όλα καλά. Τι κι αν ψάχνει ο Έλληνας πολίτης να φάει από τα σκουπίδια. Τι κι αν οι Τούρκοι λένε ότι θα βάλουν νόμο τώρα τον Ιούνιο και θα διεκδικήσουν το μισό Αιγαίο και θέλουν να επικυρώσουν τη γαλάζια πατρίδα. Τι κι αν έρχονται γκρίζοι λύκοι στη Θράκη. Τι κι αν το τουρκικό προξενείο εκεί πέρα μαζί με το κόμμα Κίεβ δηλώνουν ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες και όχι μουσουλμανικές μειονότητες, που μουσουλμανικές είναι οι μειονότητες. Τι κι αν στη Βόρεια Ήπειρο οι Αλβανοί έχουν πάρει φόρα και θέλουν να πάρουν και τον Μπας Γιάννενα, θέλουν να σαρώσουν και βγάζουν ανακοινώσεις και λένε ότι τα Γιάννενα τους ανήκουν. Τι κι αν βρήκαμε ένα ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο το οποίο πήγε να μπλέξει τη χώρα μας σε πόλεμο. Τι κι αν φωνάζουν από την Κρήτη και από την Κάσο για το τουρκολιβικό ψεύτικο μνημόνιο και για τους αλλοιείς που μπαίνουν μέσα στο Αιγαίο και ψαρεύουν την ώρα που η κυβέρνηση απαγορεύει στους Έλληνες ψαράδες να κάνουν το οτιδήποτε. Τι κι αν φωνάζουν οι άνθρωποι από τα νησιά ότι δεν έχουν νοσοκομεία, ότι δεν υπάρχει μεταφορά ασθενή και το ότι ένας καπετάνιος με έναν οδηγό αγροτικού πρέπει να σώσουν τη γιαγιά αν πάθει κάτι. Δεν τους νοιάζει. Γυαλί μαλλί και παντελόνι λί να πάνε στο συνέδριο να το παίξουν ιστορία. Και αβέβαιο το αύριο της Ελλάδας. Και σου λέει κιόλας θα κάνουμε εκλογές το 2027. Τώρα θα χάσουν την ευκαιρία. Εκλέχθηκαν μια φορά, θα χάσουν την ευκαιρία. Σου λέει ότι αρπάξουμε. Βάλε λίγο το Δένδια να ακούσουμε τι είπε ο Δένδιας. Γιατί εγώ ξέρετε τι πιστεύω πριν ακούσουμε το σχόλιο του Δένδια στο συνέδριο. Εγώ πιστεύω ότι έχουν plan B στη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό προς όλους αυτούς που με ακούνε γενικά και από το Μαξίμου και από τα ταξί και από τα φορτηγά και στα νοικοκυριά και στις δουλειές τους και στα βουνά και στους συλλόγους. Παντού. Ακούστε λίγο να δείτε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι εκεί που είναι επειδή είναι ισχυρά μυαλά όλοι αυτοί εδώ πέρα οι χαρτογιακάδες. Η Νέα Δημοκρατία έχει από πίσω μυστικές υπηρεσίες που την καθοδηγούν. Όπως φυσικά μυστικές υπηρεσίες από πίσω έχουν και άλλα κομματάκια. Είτε αυτή είναι CIA, είτε αυτή είναι η KGB πλέον, είτε αυτή είναι η Mossad, είτε είναι όποιοι είναι, έχουν επικοινωνιολόγους και τους λένε τι να κάνουν. Ή νομίζετε ότι τα κάνουν μόνοι τους? Το μυαλό τους δεν φτάνει μέχρι εκεί, μην αγχώνεστε. Έχουνε plan B. Εδώ μας λέγανε δεν πληρώνουνε τον Greenberg και τελικά τον πληρώνανε τον Greenberg. Ούτε αυτό έπαιξε στα δελτία. Έχουνε plan B όμως, γιατί θέλω να κάνω μια πολιτική ανάλυση. Έρθουν δεν έρθουν οι εκλογές το Σεπτέμβριο όπως έχω προβλέψει μετά τη ΔΕΘ, γιατί θέλει, ξαναλέω για χιλιοστή φορά, θέλει να διορίσει τον Ιούνιο την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Θέλει τον Αύγουστο να τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης και το Σεπτέμβριο μετά τη ΔΕΘ να αξιοποιήσει τη Βόρεια Ελλάδα που δεν έχει ψήφο, Μητσοτάκης, τις υποσχέσεις που θα δώσει εδώ από την έκθεση. Να δώσει συντάξεις, να μοιράσει χρηματάκια, να δώσει κάποια πράγματα στους νέους, θα μοιράσει χρήμα. Ωραία. Και μετά θα πάει σε εκλογές. Άμα την πρώτη Κυριακή δεν πάρουν το ποσοστό που θέλουν, που εγώ πιστεύω ότι δεν θα το πάρουν, η Νέα Δημοκρατία, εγώ την έχω για εκεί 23-24% με το πολύ, τον άκρον τώρα το λέω αυτό, 23-24 ταβάνι την πρώτη Κυριακή, τη δεύτερη Κυριακή, φίλοι μου, θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Και πάλι όμως, αν δει ότι έχει πρόβλημα και αν φυσικά οι φίλοι του δημοσκόπη που τα παίρνουν χοντρά, τα παίρνουνε χοντρά οι δημοσκόποι με κάτι εργολαβίες, με κάτι απευθείας αναθέσεις, με κάτι κολπάκια. Του δώσουνε σήμα και του πούνε ότι Γρηγόρη, Κυριάκο Μητσοτάκη, του πούνε «Δεν βγαίνεις αδερφέ, υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν και πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει περίπτωση να βάλουνε το Δένδια ή τον Πιερακάκη. Δεν το θεωρώ απίθανο. Όπως δεν θεωρώ απίθανο να κάνει κόμμα ο Σαμαράς και να απορροφήσει πάρα πολλά στελέχη από υπόλοιπες παρατάξεις που έχει μοιράσει. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στην Αφροδιτούλα το κόμμα το έστησαν άνθρωποι του Σαμαρά. Κυρία Λατινοπούλου, σας τα έλεγα τότε, όσοι με ακούτε τακτικά θα τα θυμάστε αυτά για να ξέρετε πώς παίζετε η μπάλα. Κυρία Λατινοπούλου, έκανε κάτι μεταγραφές, τον Γκόλια και κάτι άλλους, που όλοι αυτοί ήταν στο οργανωτικό του Σαμαρά. Άρα το κόμμα της κυρίας Αφροδιτούλας το έστησαν άνθρωποι του Σαμαρά. Γι' αυτό έβγαινε η Αφροδιτούλα και έλεγε ότι ο καλύτερος πρωθυπουργός ήταν ο Σαμαράς. Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα απορροφήσει αυτά τα στελέχη στο δικό του κόμμα. Και μετά τρέχα γύρευε. Μετά κλάπτα χαράλαμπε. Και κάτι ακόμα. Για να ξέρετε πώς λειτουργεί το πράγμα. Όταν έβγαζα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο το Μελετόπουλο και έβριζε τη Νέα Δημοκρατία στην ουσία, έβριζε την κυβέρνηση, να το πω πιο ξεκάθαρα. Και έλεγε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Ότι εδώ πέρα καταστρέφει το ελληνισμός. Ότι έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους. Και έθετε ένα κάρο ζητήματα. Και μετά ξαφνικά τον είδαμε μια μέρα μαζί μας, τον όλη η ραδιοφωνική παρέα. Που βγήκε και είπε ότι ο Σαμαράς είναι ο καταλληλότερος. Όπως φυσικά πέρα από τον Μελετόπουλο, και οι Μάζιδες και οι Γρίβες και αυτοί 95-91 πόσοι ήταν που πήγαν όλοι μαζί κουβά. Τέτοιο κουβά δεν πάνε και αυτοί που παίζουν στίχημα. Τέτοιο κουβά δεν έχει πάει. Ο χειρότερος τζογαδόρος που παίζει κάθε μέρα στοίχημα, τέτοιο κουβά σαν τον κουβά που πήγε ο Μελετόπουλος δεν έχει πάει. Και οι υπόλοιποι φυσικά. Αλλά για να έχουν ταυτιστεί τόσο με Σαμαρά, Μάζης, Γρίβας και όλοι αυτοί οι Μελετόπουλοι και πάει λέγοντας, κάτι τους έχει τάξει ο Σαμαράς. Πιθανότατα τους έχει τάξει κάποια καρεκλίτσα. Ή τους έχει εξηγήσει ποιο είναι το πλάνο του. Να κάνει δηλαδή κόμμα, να κατέβει στην πολιτική, να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη κάτι χρυσομάλιδες που μιλάνε μόνο για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και δεν αναφέρουν κανένα άλλο θέμα. Χρυσομάλις, πώς το λένε αυτό να ρε. Χρυσομάλις. Δεν τον ήξερα καν ποιος είναι. Περίμενα να το γράψω στο επίθετο, μην το λέω και λάθος, γιατί αυτή είναι και κομπλεξική λίγο. Χρυσομάλις. Μίμης Χρυσομάλις, όχι δεν είναι αυτός. Ποιος είναι ο Μίμης Χρυσομάλις? Ηθοποιός. Βουλευτής, κάτσε να τον βρούμε, γιατί πρέπει να τους ψάχνουμε κιόλας. Με 5.000 σταυρούς γίνονται βουλευτές. Κάτσε εδώ να τους βρούμε. Παναγιώτης, Μιλτιάδης, πώς το λένε. Μίλτος Χρυσομάλης, αυτός πρέπει να είναι. Κάτσε να τον βρω. Μίλτος Χρυσομάλης. Αυτός ο Μίλτος ο Χρυσομάλης δεν έχει μιλήσει για τίποτα, παιδιά. Εγώ δεν τον έχω δει πουθενά. Πουθενά πρώτη φορά τον είδα, τώρα που βγήκε πριν 2-3 μήνες και είπε: «Εγώ δεν είχα υποστηρίξει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα». Και έχεις πει τίποτα άλλο? Ήσουνα πουθενά αλλού? Όχι. Βγήκες τώρα επειδή σου είπε ο Σαμαράς να κάνεις αυτή τη δήλωση ότι και καλά τι, ότι θα πας σε Αντάρτικο. Κάτι τέτοιοι τύποι πολύ πιθανό να μεταπηδήσουνε σε άλλα κόμματα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι πληγή για το Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης θεωρώ ότι έχει προετοιμαστεί για όλα αυτά. Εδώ πέρα ξύλωσε 13 υπουργούς και βουλευτές και έβαλε άλλους στη θέση τους και δεν άνοιξε ρουθούνι. Θα φοβηθεί τώρα ο Μητσοτάκης το Μιλτιάδη, Παναγιώτη, Χρυσομάλη. Ρε είστε τρελοί. Τι νομίζετε ότι έχει να κάνει με κάποιο παιδάκι? Από πίσω έχει ολόκληρους επικοινωνιολόγους, έχει ολόκληρους ανθρώπους οι οποίοι του λένε τι να κάνει και ποιες είναι οι συνέπειες και το τι έρχεται. Υπάρχει σχέδιο. Δεν είναι σαν τον Αυγερινό και σαν τον Τσίπρα και σαν όλους αυτούς. Βάλε εδώ πέρα να δούμε εδώ, περίμενε. Βάλε εδώ να γελάσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Να γελάσουμε με την κατάσταση του πολιτικού συστήματος. Να γελάσουμε, ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς πληρώνουμε την ύφη. Εμείς θα καταστραφούμε. Αυτοί όλοι πάνε για τη μαρμίτα.
15: Παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Φίλες και φίλοι, το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού.
0: Επωνόματι του λαού? Ποιον λαού, ρε αδερφέ? Ο λαός εδώ πέρα λέει κατά 70% ότι θέλετε να σηκωθείτε να φύγετε και εσείς δεν σηκώνεστε καν από την καρέκλα.
15: Στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας, η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στη λογοδοσία.
0: Πιστεύει στη λογοδοσία, ρε παιδιά, η Νέα Δημοκρατία, μας λέει ο Δένδιας. Που πηγαίνανε στις εξεταστικές επιτροπές και έλεγαν επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
15: Πιστεύει στο λαό. Η Νέα Δημοκρατία δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα.
0: Ποιος του τα γράφει αυτά, ρε παιδιά? Ηθική δυσχρωματοψία. Φοβερό. Η Νέα Δημοκρατία δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία.
15: Χρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα. Πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών. Πιστεύει στο κράτος δικαίου.
0: Πιστεύει στο κράτος δικαίου, η Νέα Δημοκρατία. Έλα, κλείστε να. Θέλετε να ακούσετε κι άλλο? Εγώ δεν μπορώ. Έλα, κλείστε να βρε τώρα, που βγήκε να πουλήσει το παπατζιλίκι του. Κλείστονα από εδώ πέρα που η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στο κράτος δικαίου. Κλείστονα! Τα πουλάς εκεί πέρα μες στο συνέδριο. Καλά, ας μην έπαιρναν όλοι αυτοί από κάτω τόσα λεφτά και τόσες δουλειές και τόσα βολέματα και θα σου έλεγα εγώ αν θα σε χειροκροτούσανε, Δένδια. Ας μην μοιράζατε τα κρατικά ταμεία σε όλους αυτούς μέσα στο συνέδριο και θα σε έλεγα εγώ άμα θα σε χειροκροτούσανε. Θα γελούσανε με την πάρτι σου. Όπως και να έχει όμως, τα Τέμπη συνεχίζεται η κατάσταση. Συνεχίζουν κάποιοι γονείς να κυνηγάνε τον Καραμαλή. Κάποιοι άλλοι είδατε, διαλέξανε την πορεία τους. Πάνε να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Άλλοι όμως αγωνίζονται. Και μιλάω για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, για τον Άγγελο Μπόζο, ο οποίος ταξίδευσε από το εξωτερικό, ήρθε από την Ελβετία το παιδί για να κυνηγήσει τον Καραμαλή. Ήρθε από το εξωτερικό για να καταθέσει στον Άριο Πάγο όσα στοιχεία διαθέτει για να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, του Σοκράτη Μπόζου, που χάθηκε άδικα σε αυτό το δυστύχημα. Βλέπετε ότι κάποιοι δεν τα παρατάνε. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Το ότι κάποιοι δεν σταματάνε να τους κυνηγάνε με μηνύσεις, με αγωγές και με διάφορους άλλους τρόπους. Ότι κάποιοι δεν το έχουν παρατήσει ποτέ από τους συγγενείς και ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθούν με αυτόν τον τρόπο. Είτε εδώ είτε στην Ευρώπη. Στον Άριο Πάγο. Ποιον Άριο Πάγο? Είδα και τον Κασιδιάρη που το ανέφερε αυτό. Θα καταθέσω, λέει, υπόμνημα στον Άριο Πάγο. Ποιον Άριο Πάγο, ρε? Ακόμα παίρνετε στα σοβαρά τον Άριο Πάγο? Δεν προσπαθώ να υποτιμήσω τον Άριο Πάγο. Αλλά ο Άριος Πάγος είναι αυτός που έχει αθωώσει κόσμο και κοσμάκι. Ο Άριος Πάγος είναι αυτός που δεν τραβάει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο. Ποιον Άριο Πάγο περιμένετε, ρε παιδιά, να σας δώσουν έγκριση? Και ο Άριος Πάγος να σας βοηθήσει? Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δηλαδή δεν έχει μπει μες στο μυαλό σας, δεν έχει ριζώσει το τι ακριβώς συμβαίνει με τον Άριο Πάγο? Σοβαρά τώρα, εγώ σαν Έλληνας πολίτης παρακολουθώ όλες τις διαδικασίες, παρακολουθώ αυτές τις υποθέσεις και αυτά τα σκάνδαλα. Βλέπω ότι ο Άριος Πάγος εξυπηρετεί μόνιμα την κυβέρνηση. Αυτή είναι η άποψή μου, βάλτε με φυλακή. Ο Άριος Πάγος εξυπηρετεί μόνιμα την κυβέρνηση. Τίποτα άλλο. Τώρα δεν μιλάω για άλλες υποθέσεις. Μιλάω για αυτές εδώ πέρα τις συγκεκριμένες, τα Τέμπη, τις υποκλοπές. Δεν ξέρω, υπάρχει πολιτική παρέμβαση. Έχει γίνει κάποια έρευνα. Υπάρχει εσωτερικών υποθέσεων στη δικαστική εξουσία. Καλά, θα μου πεις και το εσωτερικών υποθέσεων στην αστυνομία. Λειτουργεί, δεν λειτουργεί. Λειτουργεί, δεν λειτουργεί. Όπως και για την Κωνσταντοπούλου έχω να πω. Την Κωνσταντοπούλου τη λέμε, έλα εδώ στην εκπομπή, ρε. Έλα εδώ στην εκπομπή. Εγώ δεν βγάζω γενικά πολιτικούς. Αλλά μερικά πρόσωπα τα οποία λένε και λένε και λένε και λένε. Θέλω να τα φέρω εδώ πέρα στην εκπομπή και να τα ρωτήσω κάποια πράγματα για το τι θα κάνουν για την Ελλάδα. Το θέλετε εσείς αυτό? Η εκπομπή δεν είναι δικιά μου, δικιά σας είναι. Εγώ βγαίνω εδώ πέρα κάθε μεσημέρι και αφήνω το λαρίκι μου για εσάς, όχι για εμένα. Θέλετε να φέρνουμε σιγά σιγά τέτοια προσωπάκια και να τα κάνω ερωτήσεις? Άμα θέλετε, καλώς. Αλλά δεν έρχονται. Δεν έρχονται. Κωνσταντοπούλου, ρε φίλε, δεν έρχεται στη δικιά μου την εκπομπή να μιλήσει και βγαίνει στη Σιντερέλα. Που ποια είναι η Σιντερέλα? Η γυναίκα ενός ράπερ, τράπερ. Που τη δώσανε μια εκπομπή στην τηλεόραση το βράδυ. Έχει ιδέα από πολιτική η Σιντερέλα? Να μιλήσει η Σιντερέλα για lifestyle, να μιλήσει για τα ρούχα της, να μιλήσει για τέτοια πράγματα, το καταλαβαίνω. Να μιλήσει η Κωνσταντοπούλου με τη Σιντερέλα γιατί? Γιατί πράγμα να μιλήσουν, ρε παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι φοβερό. Και να μην έρχεσαι εδώ σε μένα. Έλα εδώ σε μένα. Έλα εδώ. Να κάνουμε πέντε ερωτήσεις. Είναι δυνατόν? Υπάρχει αχαριστία πολύ, ναι. Και δεν υπάρχει αυτό που σας εξηγώ. Δεν υπάρχει προοπτική. Όχι, δεν θα τη ρωτήσω για τον Μπίμπιλα τα ρούχα που τίνεται σαν μελιτζάνα. Όχι, δεν θα τη φέρω σε αυτή τη θέση. Άσε, δεν θα τη ρωτήσω που βρίσκει τα πουκάμισα με τους παπαγάλους ο Μπίμπιλας. Γιατί μπορεί να μην ξέρει να απαντήσει. Είναι περίεργο αυτό. Όχι, όχι, δεν θα τη ρωτήσω πόσα τραγούδια έχει πει η Τζόρτζια μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Λοιπόν, δεν υπάρχει προοπτική. Κανένας δεν κοιτάει το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Γιατί αν κοιτούσε το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, θα μας έλεγε και τι σκοπό έχει. Ο Γερμανός, για παράδειγμα, σκέφτεται και λέει: τα επόμενα 100 χρόνια θα συμβούν αυτά. Τι πρέπει να κάνω εγώ σαν Γερμανία αυτό? Καλά, ο Ιάπωνας κοιτάει μπροστά 1000 χρόνια, όχι 100. Και ο Κινέζος, 1000 χρόνια. Είδατε με τον Κινέζο. Πήγε ο Αμερικανός που έχει έπαρση. Να την πει για τη μακροπρόθεσμη γεωπολιτική στον Κινέζο. Νομίζει είναι fast food η κατάσταση και fast track. Και real estate στην Κίνα. Νομίζει είναι επιστολά στον Goodfellas ο Τραμπ και πήγε με τον Κινέζο να συζητήσει, λες και μιλάει να πούμε με τον Ζελένσκι. Και την έπαθε. Την έπαθε. Γιατί ο πρόεδρος ο Σι της Κίνας, βλέπετε, αρχίζω το κινέζικο, βάλε το χαλί. Βάλε το χαλί το κινέζικο. Αρχίζω τώρα τα κινέζικα. Δώσε, δώσε. Να μιλάω παράλληλα, θέλω και να έχω αυτό το χαλί. Αφού είπαμε θα κατεβάσω κόμμα και θα πάω με την Κίνα εγώ. Άντε μην πάμε την Ουγκάντα. Αφού με τους Έλληνες δεν θέλετε κανέναν. Θέλετε ξένους, ξένες δυνάμεις θέλει ο Έλληνας, δεν θέλει Έλληνες. Μην τους δώσουν τη λύση οι Έλληνες, όχι. Ξένοι. Προσωπολάτρες των ξένων. Προσώπων οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα. Πάμε, πάμε, δώστε κινέζικα, θέλω να κάνω μια ανάλυση, άντε, τις βλακίες. Μπράβο, σε αυτούς τους ρυθμούς. Λοιπόν, ο πρόεδρος Σι, ο Κινέζος, είναι μια τεράστια προσωπικότητα παγκόσμιου φελληνικούς. Έχει πίσω το ολόκληρο τον κινέζικο πολιτισμό. Η παράδοση ρέει στις φλέβες του. Στις φλέβες του. Έχει την πλήρη επικυριαρχία στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή είναι οριζόντια και κάθετα αδιαμφισβήτητος. Είναι επικυρίαρχος των κυρίαρχων στο εσωτερικό του μετόπου. Και έφαγε τα μούτρα του Αμερικανός στη συνάντηση. όπως τα πιο πολλά κόμματα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά δεν θα τις αναφέρω. Ψάχνουν ένα χορηγό από το εξωτερικό. Έτσι καλή και αυτή η εκπομπή τον Κινέζο πρόεδρο Σι να βοηθήσει κάπως, να στείλει έναν εκπρόσωπο τύπου να αναλάβει ένα κόμμα το οποίο θα κατέβει στην πολιτική σκηνή στις επόμενες εκλογές για να μπορέσει να βάλει στη Βουλή κάτι από μινάρια της Νίκης, κάτι από μινάρια του ΚΚΕ που δεν βρίσκουν πολιτική στέγη πουθενά. Κάποια από μινάρια φυσικά μεταπήδησαν και πήγαν στο Πασόκ και αυτά ψάχναν πολιτική στέγη. Καλησπέρα κύριε Φαραντούρη, τι κάνετε, καλά είστε? Δεν εννοώ εσάς, όχι. Ναι κύριε Φαραντούρη, όχι, δεν εννοώ εσάς. Καλά, όχι, εσείς τι, ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και πήγατε στο Πασόκ? Όχι, τι είναι αυτά που λες τώρα, σε παρακαλώ. Και ο Έλληνας εκεί πέρα έξω, όσο υπάρχουν χίλια προβλήματα, να παρακολουθεί τον Πορτοσάλτε να βλέπει Eurovision. Πήγε ο Πορτοσάλτε στην Eurovision, ρε παιδιά. Πήγε και από κοντά να δει τον Ακύλα, δεν άντεξε. Δεν άντεξε. Και ο Ακύλας τελικά μας βγήκε κατρακύλας. Τον στήριξαν όλοι. Τον στήριξε η ΔΕΗ, τον στήριξε η κυβέρνηση, τον στήριξαν οι εξωτερικοί παράγοντες, τον στήριξε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Τον στήριξαν όλοι και βγήκε δέκατο. Φέρ το Ακύλα και πάρ το Ακύλα και δώσ' το Ακύλα. Και άιντε Ακύλα και σπίτι ο Ακύλας. Ναι, θυμάμαι που χορεύανε όλοι μαζί. Έχω μια φωτογραφία συγκεκριμένη. Τώρα που ανέφερα τον Φαραντούρη θα κλείσω με το τραγούδι της Ζαχαρούλα, το είπαμε. Έχω φωτογραφία, αυτή είναι η καλύτερη φωτογραφία που έχω. Λοιπόν, πιάνονται χέρι-χέρι, ακούστε αυτό εδώ, πιάνονται χέρι-χέρι. Ο Πολάκης, ο Γκλέτσος, ο Φάμελος και ο Φαραντούρης. Άκου τώρα, πιάνονται χέρι-χέρι και σηκώνουν ψηλά τα χέρια. Δυναμικά μπροστά γράφει από πίσω και έχει το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταλάβετε τι ναυάγια είναι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω. Ο Φαραντούρης εξαφανίστηκε, πήγε στο Πασόκ. Προσπάθησε από εδώ, προσπάθησε από εκεί. Δεν βρήκε πολιτική στέγη, σου λέει πάμε στο Πασόκ. Τι θα κάνουμε, ρε φίλε. Φοράμε μια πράσινη γραβάτα. Οι Έλληνες έτσι κι αλλιώς χρυσόψαρα είναι, θα τα ξεχάσουν σε λίγα χρόνια όλα αυτά. Θα με χειροκροτάνε ακόμα και πράσινος αν είμαι ή κόκκινο. Ο Πολάκης.
16: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
17: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
18: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
19: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
20: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
21: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
20: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
21: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
20: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
21: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
21: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
2: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
3: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
22: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπέρι, πίτσα μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
23: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
24: Μαμά μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
25: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26 31 0 24 090 και 697 72 76 060.
26: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
27: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
26: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
27: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
26: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
27: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
26: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
27: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
26: Τηλέφωνα 26 41 0 22 990 και 69 42 47 27 20.
27: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
28: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
29: Κήπος είναι το χόμπι μου.
28: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
30: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
28: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
30: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
28: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 26 60.
31: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα.
4: Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρης Bakery. Γεύση που μένει. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
8: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-047-996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
4: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
9: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
4: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
9: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
4: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
9: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
4: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
4: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
9: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
4: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
10: Άνοιξη.
11: Ώρα για ανανέωση.
10: Καλοκαίρι.
11: Καιρός για καθαρό σκάφος.
10: Φθινόπωρο.
11: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
10: Χειμώνας.
11: Καθαριότητα παντός καιρού.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
11: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
10: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
12: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%, προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ελλάδα ποτέ.
1: Φίπα Ελλάδα ποτέ.
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
1: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
0: Για το χαμένο αίμα να εκδικηθώ.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σιδηρόπουλο. Καλησπέρα κύριε Σιδηρόπουλε.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Σιδηρόπουλε?
1: Μια χαρά κύριε Γρηγόρη. Θέλω να πω ότι εσείς και η εκπομπή σας είστε ένας ύμνος προς την ελευθερία, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Και δυστυχώς λίγοι σας ακολουθούν το παράδειγμα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το ίδιο ισχύει για τον Στέφανο το Χίο. Είστε ύμνοι προς την αλήθεια, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Με αφορμή την αυριανή ημέρα, θα φέρουμε στο φως ένα ιστορικό γεγονός. Το οποίο...
0: Περίμενε αρχικά λίγο να το πάρουμε βήμα-βήμα. Ένα λεπτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα λεπτό. Γιατί πήραμε φόρα και δεν πρόλαβα να ρωτήσω αυτά που θέλω να ρωτήσω. Αρχικά, αύριο είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα στον ελληνικό λαό. Για το πώς οι Πόντιοι δεν παραδόθηκαν. Για το πώς έχει αλλοιωθεί η ιστορία. Για το πώς δεν προσθέτουν μέσα στη σχολική ύλη την αλήθεια. Και για το πώς χτίζουν μυαλά τα οποία είναι βυθισμένα στην προπαγάνδα. Γιατί έχουν στόχο. Δεν θέλουν να εμψυχώσουν τους Έλληνες. Θέλουν να τους έχουν κοιμισμένους, υποταγμένους, να τρέχουν, να ψηφίζουν και να φορολογούνται. Πάμε τώρα, ξεκινάμε. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
1: Όπως θα είπατε ακριβώς, η χαζαροεβραϊκή μαφία λοιπόν φρόντισε πολύ καλά αυτό το ιστορικό γεγονός να μείνει στην αφάνεια.
0: Ένα λεπτό. Ναι. Θα χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους ρόλους γιατί δεν θέλω να έχω προβλήματα με τον αντιρατσιστικό νόμο. Δεν υιοθετώ. Πάμε.
1: Ακριβώς.
0: Όμορφα και ωραία με ωραίες ορολογίες.
1: Το ιστορικό γεγονός λοιπόν το οποίο θα αναφέρουμε είναι το ομηρικό πολεμικό έπος Αντάρτικο του Πόντου 1913-1924, το οποίο στάθηκε απέναντι σε μια κρατική πολεμική μηχανή και όχι μόνο στάθηκε, νίκησε, έμεινε όρθια. Πολλοί από τους ήρωες που νίκησαν αυτή την κρατική πολεμική μηχανή ήρθαν στην Ελλάδα και έγραψαν νέες σελίδες ηρωικής δόξας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα με τους Γερμανοϊταλούς και στον Εμφύλιο. Το χειρότερο όμως είναι ότι κάποιοι ύποπτοι, διάφοροι, με κάποια περίεργα λόγια και ανακρίβειες, παραχαράζουν την ιστορία, αντιστρέφουν την πραγματικότητα και καλλιεργούν τα μυαλά της μάζας σύγχυση. Οι 400.000 λοιπόν γενοκτονημένοι περίπου ήταν γυναικόπαιδα, ήταν γυναικόπαιδα και άμαχοι, διότι από το 1912 έως το 1917 οι αρτιμελείς άντρες από 18 ως 40 ετών ήταν τα τάγματα εργασίας είτε αντάρτες στα βουνά. Υπόθηκε λοιπόν ότι ας αφήσουν φορούς ή ότι μετά βέβαια υπόθηκε ότι οι Πόντιοι πολέμησαν και σφαγιάστηκαν. Οι Πόντιοι πολέμησαν και δεν σφαγιάστηκαν. Το 75% των 400.000 περίπου γενοκτονημένων, όπως είπα πριν, ήταν ανήμπορα γυναικόπαιδα, γέροι και γριές, διότι από το 1912 είχε γίνει κενική επιστράτευση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ξεκινάμε.
0: Ναι, πάμε.
1: Το 1898 ο σιωνιστής Γερμανός Γουλέλμος, αυτοκράτορας Γερμανίας, επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη.

και μπροστά στον Σουλτάνο και σε όλους τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τους ανθρώπους, σήκωσε το ποτήρι του και τους δήλωσε «Θα γίνω ο πιο πιστός φίλος όλων των μουσουλμάνων». Το 1908 στη Θεσσαλονίκη, με χρήματα της Deutsche Bank, σιωνιστικής γερμανικής τράπεζας, ιδρύεται το Νεοτουρκικό Κόμμα, το οποίο είχε σύνθημα «Ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα». Το ίδιο σύνθημα είχε και η Γαλλική Επανάσταση, και 7 χρόνια αργότερα ο κομμουνισμός.

0: αγωνιστές χωρίς να τσοπληθεί κανείς. Ένας ένοπλος ονόματι Φιλανίδης από τους άντρες του καπτάν Αντώνη ειδοποίησε τον αρχηγό. Ο καπετάν Αντώνης ξεκίνησε αμέσως πρώτος την επίθεση. Με άγριες κραυγές και με πολεμική μανία καταδίωξε τους άντρες και τους έτρεξε σε φυγή. Οι ένοπλοι έφτασαν στους πρόποδες του βουνού και αντιλήφθηκαν ένα τόνι απόσπασμα του στρατού που είχε στήσει σε ενέδρα στους αγωνιστές. Εκεί ο Αντώνης Κατελευθερίου με μια άλλη ομάδα περικύκλωσαν τη μεγάλη δύναμη και τους εχμαλώτησαν. Οι νεότροποι στρατιώτες οχυροφύλακες αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Οι εχμάλωτοι αντιλάγησαν με Έλληνες προύχοντες και μπόρους της Πάφρας, της Αμισού, που βρισκόταν στις φυλακές, λόγω των κατηγοριών ότι βοηθούσαν αντάρτες. Όλοι αυτοί πλούσιοι λοιπόν.
1: Ένα λεπτό να σε διακόψω πριν πας παρακάτω. Όταν λέει ο κύριος Σιδηρόπουλος Μπάφρα, εννοεί τα βουνά της Μπάφρας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αυτά τα βουνά, θέλω να ξέρει το ακρατήριο, βρίσκονται στην περιοχή του Δυτικού Πόντου. Στο σημερινό βόρειο κομμάτι που είναι κατεχόμενο για εμένα της Τουρκίας. Η περιοχή αυτή δηλαδή είναι έτσι. Πρέπει να φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα άγριο τοπίο, για ένα ορεινό σύμπλεγμα. Μιλάμε. Έχει πεδιάδες, έχει τον ποταμό άλλη, έχει πολύ πράγμα. Και εκεί οι πόντοι δίνανε το δικό τους αγώνα για την επιβίωση. Πάμε παρακάτω.
0: Ακριβώς. Ο Αντώνης Πασάς Αντώνης Κατελευθερίου κατόρθωσε το θεωρητικά κατόρθωτο. Κατανίκησε και εχμαλώτησε το σύμβολο της κρατικής εξουσίας. Η νίκη αυτή αφύπνιζε τον νεοτουρκικό κρατικό μηχανισμό. Τον Ιούνιο μήνα του ίδιου έτους, ο νεοτουρκικός στρατός δύναμης 600 ανδρών με επικεφαλή στο συνταγματάρχη Φερίκ περικύκλωσε τον Αντώνη Πασά, Αντώνη Χατζηλευθερίου, και τους άντρες του στην τοποθεσία Τσεβιτσίπ. Επικοινωνία μέχρι δεν επέτρεψε εξυγενούς επαφή. Μετά από 8 ώρες πολιορκία, Αντώνη Πασάς κατατρόπωσε τους εχθρούς με πολεμικές κραυγές. Ο Βασίλης Ανθόπουλος, ένα μήνα αργότερα, άλλος μεγάλος πλαρχηγός, κατόρθωσε να απελευθερώσει από στρατόπεδο εχμαλώτων της Σεβάστιας έναν Ρώσο στρατηγό, τον οποίο μετέφερε με βενζινά κάτω στη Ρωσία. Η ενέργεια αυτή του Βασίλη Ανθόπουλου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στο ρωσικό επιτελείο αλλά και στη βασιλική οικογένεια. Η ουσιαστική προσφορά αυτής ενέργειας αποδείχθηκε τον επόμενο έτος ουσιαστική, καθώς από εκεί προμηθεύονταν οι πόντοι ψαρικούς όπλα. Τον ίδιο μήνα ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε καλημέρια του στην περιοχή Ανδράπων, κατά το 1915, με τα τρία αδέλφια του ενεπλάκησαν σε μάχη με απόσπασμα χωροφυλακή στο βουνό Γιούνταχ, όπου σκότωσε 7 χωροφύλακες. Τον Οκτώβριο μήνα σε μια άλλη συμπλοκή με απόσπασμα χωροφυλακής τραυματίστηκε ο ίδιος αλλά απόκτησε φήμη καπετάνιου. Οι Τούρκοι προσπάθησαν πολλές φορές να εξοντώσουν τον Αντώνη Κατελευθερίου. Τον περικύκλωσαν με 800 άντρες, το κρυσό γετό του. Τελικά ο Κατελευθερίου άντεξε και προξένησε τέλος απόλυση από τους αντάρτες. Το Μάρτιο του 1916 ο καπετάνιος, αφού διαμήρασε τους άντρες του, κατάφυγε σε ένα νερόμυλο στους πρόποδες του Ποτσάνταχ. Στις 24 Μαρτίου ο νοτρικός στρατός με δύναμη 2 ταγμάτων ειδοποιήθηκε για την κίνηση του καπετάνιου από τους μουσουλμάνους. Ένα στρατιωτικό απόσπασμα περικύκλωσε το μήλο και ζήτησε να παραδοθεί που βρισκόταν μέσα στο κτίσμα. Ο καπετάνιος οπλίστηκε και διέφυγε από την οροσυρμό του μήλου. Οι άνδρες του σε μια πράξη αυτοθυσίας αντιστάθηκαν και σκοτώθηκαν, προσπαθώντας να δώσουν χρόνο στον καπετάνιο να διαφύγει. Όταν οι άνδρες του αποσπάσματος εισήχθαν στο μήλο, βρήκαν τη γυναίκα του Χατζηλευθερίου, την Πελαγία, η οποία πολέμαγε μαζί του, την οποία απήγαγαν και μετέφεραν στις φυλακές Αμάσιας. Ειδοποίησαν τον Γερμανό Καραβαγγέλη να ενημερώσει τον Αντώνη Πασά για να αφήσουν τη γυναίκα του ελεύθερη, θα πρέπει να καταθέσει τα όπλα και να σταματήσει τον αγώνα. Ο καπετάνιος, ο Αντώνης Χατζηλευθερίου, δεν απάντησε. Συνάντησε όλους τους πλαρχηγούς στα γύρω βουνά. Μάζεψε περίπου 370 με 380 άντρες. Ξεκίνησαν για την Αμάσια και την απελευθέρωση της γυναίκα του. Φτάνοντας έξω από το χωριό Κελτίκ, ο Αντώνης Πασάς με τους άντρες του συνάντησαν ένα τουρκικό απόσπασμα. Όρθιος πάνω στο αλογό του Αντώνης Πασάς, ουρλιάζοντας και φωνάζοντας, υπηρεβολώντας, φέρισε μέσα σε μία ώρα όλη το τουρκικό απόσπασμα. Δίπλα του ακριβώς έκανε το ίδιο ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παίρνοντας την Αμάσια, ο Αντώνης Πασάς με τους άντρες του, την έλαβαν το Χότζα. Του έδωσε ένα γράμμα, το μεταφέρει στον ομάρχη, το οποίο έλεγε ή θα απελευθερώσει αμέσως τη γυναίκα του ή θα κάψει την Αμάσια από τα θεμέλια της. Επειδή

0: Δεν είμαι μόνος. Μια μεγάλη δύναμη. Το φως. Παλεύει και αυτό. Νικέται. Νικάει. Δεν απελπίζεται. Θα νικήσω μαζί του.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
2: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
1: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
4: Οικείων. Η διοικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
6: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
7: Μήπως να πετάμε τότε.
6: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
8: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
9: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
10: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
9: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
10: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
9: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
10: Καθαριστήρια So Clean.
9: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
10: και πλατεία 3 Φανάρια.
9: Και στο www.soclean.gr.
8: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γκελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
2: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύολιο παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumé. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνη.
3: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
4: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος. Σταμούλης.
5: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
4: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
4: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
5: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
6: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
7: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
8: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
9: Το Double Espresso Καφέ.
8: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
9: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
8: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
9: Double Espresso Καφέ, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
8: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
9: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
8: Double Espresso Καφέ.
9: Διπλή απόλαυση.
10: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.
11: Δεν σας φοβόμαστε. Έλα το πρωί για πόλεμο.
12: Αυτή ήταν η απάντηση.
11: Η απάντηση του 22χρονου Αθάση Παπαδόπουλου.
12: Θέλει θάρρος και ψυχή για να το πεις αυτό, πρέπει να το καταλάβετε.
11: Κύριε Γρηγόρη, υπάρχει ένα τραγούδι για τον Αθάση Παπαδόπουλου, να το, μπορεί να το βάλετε αργότερα.
12: Ποιο είναι το τραγούδι? Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα.
11: Είναι και ένα που λέει, είναι του Θόδωρου Παυλίδη, ο Μεγάλος Αναστάς. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
12: Ο Κοντζαναστάς.
11: Κοντζαναστάς. Να ολοκληρώσω.
12: Ναι.
11: Τις 23 Φεβρουαρίου 1922, εκείνη τη μέρα τελείωσε η δολοφονική δράση του Τζεμάλ Τζεβίτ, ο οποίος υποσχέθηκε στον Κεμάλ του σε 2 εβδομάδες να καθαρίσει το αντάρτη του πόντι. Η καταδρομική επιχείρηση σχεδιάστηκε για την εξόντωση του Τζεμάλ Τζεβίτ. Ήρθε σε πέρας χάρη στη μέχρι θανάτου τόλμη 9 ρυψοκίδινων μαχητών. Η επιλογή τους έγινε με αυστηρότητα, γιατί οι πιθανότητες επιβίωσης και επιτυχίας ήταν ελάχιστες. Ακούστε κύριε Γρηγόρη. Ανάμεσά τους υπήρχαν εξαιρετικά έμπειροι αντάρτες, οι οποίοι είχαν διακριθεί σε προηγούμενες μάχες. Νύχτα εκείνη, 23 Φεβρουαρίου 1922, οι δυνάμεις του Τζεμάλ Τζεβίτ διανυκτέρευσαν σε μικρό οροπέδιο, έχοντας τοποθετήσει φρουρές περιμετρικά, πλην της μίας πλευράς όπου υπήρχε κατακόρυφος της κεντρού βράχος, ύψους 150 μέτρων. Όπως ήταν φυσικό, δεν τοποθετήθηκαν σκοπίες σε εκείνη την πλευρά. Γι' αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι αντάρτες, αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε ένα παράτολο με εγχείρημα. Αργά και προσεκτικά, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, άρχισαν με σκηνιά να κατεβαίνουν τα βράχια. Στις 6 το πρωί, οι 9 άντρες διήθησαν σε κατασκήνωση, καλυμμένοι από το βαθύ σκοτάδι, δίχως οι φρουροί περιμετρικά τους στρατοπέδου να αντιληφθούν τις κινήσεις τους. Αν οι Τούρκοι, περισσότεροι από 600, γνώριζαν πως 9 μόνο άνδρες κατέλαβαν το κέντρο του στρατοπέδου, ασφαλώς τα πράγματα θα έπαιρναν άλλη τροπή. Όπως είχε συμφωνηθεί 2 ώρες αργότερα, εισήλθαν στο στρατόπεδο δεύτερη δύναμη 80 πόντιων ανταρτών υπό τον Γιώργο Καραμιχαηλίδη και 5 επιπλέον καπετάνιους. Οι Τούρκοι ήταν βέβαιοι ότι είχαν κυκλωθεί από χιλιάδες. Στη σκηνή ο Τζεμάλ Τζεβίτ κρατεί το ίδιο ο υπαρχηγός του Χουσέιν, ταξίαρχος του τακτικού τουρκικού στρατού και 17 επιπλέον αξιωματικοί. Σε παράπλευρες σκηνές οι αντάρτες βρήκαν και απελευθέρωσαν 65 νεαρές Ελληνίδες, οι οποίες είχαν απαχθεί τους Τούρκους λίγο καιρό νωρίτερα. Επιτόπου αποφασίστηκε η εκτέλεξη του Τζεμάλ Τζεβίτ και του επιτελείου του. Τριγύρω οι Τούρκοι στρατιώτες είχαν πετάξει εκεί τα όπλα τους, σταστισμένοι και τρομοκρατημένοι. Μετά από λιγόλεπτη διαδικασία τους απαγγέλθηκε η κατηγορία εκπροθέσεως γενοκτονία σε βάρος των άμαχων ποντίων. Άρχισαν να εκρυπαρούν για χάρη, με πρώτο τον ίδιο τον Τζεμάλ Τζεβίτ. Σε απάντηση ο καπετάνιος Γιώργος Καραμιχαηλίδης, τους οδήγησε σε παρακείμενη τοποθεσία. Εκεί τους έδειξε τα κατακριοργημένα πτώματα Ελλήνων αμάχων, τους οποίους οι Τούρκοι είχαν θανατώσει απάνθρωπα την προηγούμενη μέρα. Με τη φράση «Ιδού τα αποδεικτικά των έργων σας», ο Καραμιχαηλίδης απέκλεισε κάθε περίπτωση να τους αφήσουν ατιμόρτους. Στους 500 στρατιώτες του τακτικού στρατού χαρίστηκε η ζωή. Δεν ίσχυσε όμως το ίδιο τον Τζεμάλ Τζεβίτ, τους 18 αξιωματικούς και 180 περίπου τσέτες, οι οποίοι είχαν διαπράξει μαζικές σφαγές σε βάρος των Ελλήνων αμάχων. Όλοι αυτοί εκτελέστηκαν επί τόπου. Ήταν μια σκληρή, πλην αναγκαία απόδοση δικαιοσύνης προς εξαφνισμό των χιλιάδων Ελλήνων, τους οποίους είχαν κατασφάξει παραπονητική δύναμη. Μετά την εκτέλεση του Τζεμάλ Τζεβίτ, οι αντάρτες επέστρεψαν στο Τόπτσαμ, όπου ο πρωτοκαπετάνιος Αναστάς Παπαδόπουλος εκφώνησε λόγο, αποσπάσματα της ομιλίας εκείνης παραντίθεται στη συνέχεια. Σήμερα πανηγυρίζουν οι αδικογραμμένες ψυχές των αθώων αμάχων μας. Εκτελέσαμε έναν κορυφαίο Τούρκο στρατηγό, Σάξιο του Κεμάλ, που ήταν ταυτόχρονα ένας συνειδητός εγκληματίας. Συγχαρητήρια σε όλους. Σε όλους εσάς για την εξόντωση του αιμοδιψού στέρατος. Ο Θεός των Ελλήνων είναι μαζί μας. Δεν μας ξέχασε. Να πούμε, κύριε Γρηγόρη, ότι ένα χρόνο πριν αυτή την καταδρομική, Αναστάς Παπαδόπουλος με 18 πολεμιστές κρυφά πήγανε και συναντήσανε τις ελληνικές γραμμές του στρατού, τον Αρχιστράτηγο Παπούλα. Εκεί του είπανε ότι χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα πεζικού και λίγα όπλα για να οργανώσουμε μια κοινή επιχείρηση ανάδο του Κεμάλ. Ο Παπούλας δυστυχώς είπε ότι δήλωσε αναρμοδιότητα και είπε ότι θα εισηγηθεί στην Αθήνα. Η απάντηση του 22χρονου Αναστάς Παπαδόπουλου ήταν ότι αυτές τις στιγμές πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες και όχι να περιμένετε από την Αθήνα είτε από τους συμμάχους εντολές. Δυστυχώς ο Παπούλας όχι μόνο δεν έδωσε όπλα στον Αθάνας Παπαδόπουλο, αλλά αρνήθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να χτυπηθεί και μάλλον από πίσω. Αυτό έγινε ένα χρόνο πριν, να πούμε. Πάρα πολλές κρούσεις έκαναν οι πόντοι για βοήθεια και για κοινή επιχείρηση, οι οποίες δυστυχώς δεν εισακούστηκαν. Τελειώνω, κύριε Γρηγόρη, με δύο τελευταία. Αυτά είναι πολύ λίγα. Έχω σημειώσει, δεν μπορούμε να πούμε σε μια εκπομπή όλα τα θρηλυκά γεγονότα.
13: Κατανοητό.
11: Μετά την καταστροφή της Σμύρνης, ο Νουρεντίν τον Οκτώβριο του 22 επέστρεψε στη Σαμψούντα. Εκεί συνάντησε, έστειλε επιστολή για συνάντηση στον Αθάνασο Παπαδόπουλο. Εκεί του είπε ότι τον ευχαριστεί πολύ γιατί του έσωσε τη ζωή. Εννοούσε ότι αν δεν κατάφερε να νικήσουμε τον Τζεμάλ Τζεβίτ, ο Κεμάλ θα σκότωνε τον Νουρεντίν. Αν δηλαδή ο Τζεμάλ Τζεβίτ κατάφερνε και νικούσε το Αντάρτικο, ο Νουρεντίν θα ήταν τώρα στο θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν είπε στον Αναστάση Παπαδόπουλο ότι τον ενημέρωσε για την ανταλλαγή πληθυσμών, που είπε ότι μπορεί να αφήσει τα 2.000 περίπου γυναικόπαιδα που προστάτευε να κατέβουν κάτω για να φύγουν την Ελλάδα. Αλλά αυτός και άλλοι φημισμένοι αρχηγοί να μην έρθουν, γιατί έχουν κανονίσει να τους σκοτώσουν κρυφά, να κανονίσουν να φύγουν για άλλη χώρα. Εκεί ο Μιλτιάδης Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν δίπλα στον Αναστάση Παπαδόπουλο, διαμαρτυρήθηκαν, είπαν δεν θέλουμε να φύγουμε από εδώ, θέλουμε να πολεμήσουμε, να συνεχίσουμε τον πόλεμο. Διότι όπως είπε ο Μιλτιάδης Αναστασιάδης, Ελλάδα είναι όπου πατάει Έλληνας και όχι όπου ορίζουν τα γεωγραφικά σύνορα. Επειδή στα ποντιακά του Έλα εδώ, να πούμε γρηγόρη στον κόσμο,
12: ναι,
11: λέγεται Έλα Αδά. Το έψιλον γίνεται αλφα. Αν το ενώσουμε όλο μαζί το Έλα εδώ, Έλα Αδά, στα ποντιακά σημαίνει Ελλάδα. Δυστυχώς όμως με... Δυστυχώς έτσι τελείωσε η αντίσταση στον δυτικό πόντο. Όχι όμως στον υπόλοιπο πόντο. Η ομάδα του Κυριάκου Παπαδόπουλου, παραμονή θεοφανίων του 1923, να πούμε και ένα γεγονός, ότι το 1922 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος τον Αύγουστο μάζεψε 500 άντρες και διέμισε 320 χιλιόμετρα τα τυφλά δηλαδή για να πάει στο Σαγκάριο και να βοηθήσει εκεί τον ελληνικό στρατό. Στη διάρκεια όμως της διαδρομής ένας Άγγλος αξιωματικός πρόδωσε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, καθώς ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, επειδή ο Χριστός όμως Καραΐσκος, έφερος λαχγός του ελληνικού στρατού δύο χρόνια πριν, τους είχε ενημερώσει ότι οι σύμμαχοι είναι μαζί μας. Επιστέφθηκε τον Άγγλο αξιωματικό Κυριάκος και του είπε ότι είμαστε Έλληνες και πάμε να βοηθήσουμε τον ελληνικό στρατό. Ο Άγγλος αξιωματικός του είπε τον δρόμο πως θα βγει στο Σαγκάριο, αλλά την ίδια στιγμή ενημέρωσε τους Τούρκους και τους στήσανε νέδρα λίγο πριν το Σαγκάριο σε μια ανηφόρα. Εκεί θέρισαν 422 πολεμιστές. 100 μόλις άντρες γύρισαν πίσω τα λιμέρια του, όπου περιπλανιόντουσαν τα βουνά των Ανδράπων. Όπου παρά τη συμφωνία ότι για την ανταλλαγή πληθυσμών, παρακρατικές ομάδες με δύναμη και μαλλικού στρατού προσπαθούσαν να εξοντώσουν τους φημισμένους αρχηγούς. Το 1923 λοιπόν, παραμονή θεοφανίων, 100 άτομα κατάφεραν υπό τον Κυριάκο Παπαδόπουλο να ξεφύγουν ένα πολύ ισχυρό κλειό. Ο στρατηγός λοιπόν, να πούμε εδώ Γρηγόρη, νόμιζε ότι με τους αντάρτες πολεμούσαν και Έλληνες αξιωματικοί. Και ζήτησε από τον λοχαγό του να φέρει τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και τους άντρες να του γνωρίσει πώς κατάφεραν μια τέτοια επιτυχία. Αλλά οι αντάρτες του πόντου δεν πήραν ούτε μια σφαίρα βοήθεια. Ό,τι κατάφεραν το έκαναν μόνοι τους. Το 1924, να τελειώσουμε εδώ Γρηγόρη, οι αντάρτες της Σάντας πολεμούσαν ακόμα. Δεν δεχόντουσαν καμία συμφωνία. Μέχρι που το Σεπτέμβριο του 1924 έγινε το πρώτο διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας εξαιτίας των αντατών της Σάντας. Και έτσι επενέβη ο Παπαναστασίου με τον Κεμάλ και με το ζόρι τους φέραν στην Ελλάδα. Όλο το 1923 λοιπόν και το 1924 υπήρχαν μάχες. Αυτοί οι άντρες ήρθαν στην Ελλάδα και γίνανε νέοι ακρίτες του ελληνισμού. Το ελληνικό κράτος όμως όχι μόνο δεν τους τίμησε, αλλά τους έθαψε με πολλούς τρόπους. Αυτό λοιπόν ήταν το αντάρτικο του πόντου, το οποίο θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Όχι τώρα, τώρα πλέον είναι αργά, δεν υπάρχει λόγος θεωρώ. Από το 1930 έπρεπε οι φωτογραφίες αυτών των οπλαρχηγών, οι ιστορίες τους έπρεπε να διδάσκονται σε όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, να τα βλέπουν τα αγόρια για να γίνονται άντρες και τα κορίτσια να τα βλέπουν επίσης για να γινόντουσαν σωστές γυναίκες, για να μην φτάναμε στο χάλι το σημερινό. Δυστυχώς όμως η χαζαροεβραϊκή μαφία, το λέω για τελευταία φορά, φρόντισε να μείνει στην αφάνεια.
12: Αλλά και... είπαμε να προσέχουμε τους όρους, ότι δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτό.
11: Συγγνώμη, δεν υιοθετείτε, όχι.
12: Ναι.
11: Όπως να πούμε, θαύτηκε όλη η ιστορία του ποντιακού ελληνισμού από το πρώτο ελληνικό βασίλειο 302 με 62 π.Χ. όταν ο Πόντος έσωσε την Αθήνα από λοιμό δύο φορές με το σιτάρι του. Και όταν πολεμούσε ο Πόντος στην Δημοκρατία, οι Αθηναίοι κατέφυγαν στο Πόντο για προστασία. Όλα αυτά δεν διδάχτηκαν. Να πούμε, να τελειώσω γρηγόρη, ότι το ρωμαλαιότερο τμήμα του ελληνισμού είναι ο ποντιακός ελληνισμός, διότι έχει συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις. Το 1921 πόντι εθελοντές κατέβηκαν στην Κρήτη και βοήθησαν τους κρητικούς ενάντια στον πόλεμο που είχαν τους Αρακινούς. Το 1821 η επανάσταση ξεκίνησε με τους δύο πόντιους, τα αδέλφια Υψηλάντιδες, και πολλούς άλλους ανώνυμους εθελοντές πόντιους που αναφέρει και η Μνήμη Ρήγας Φεραίος, τραπεζουμπαίους, αργυροπολίτες, συνοπίτες και πολλούς φοιτητές από Ρουμανία και Ρωσία, οι οποίοι βοήθησαν στην επανάσταση. Εκτός από τα αδέλφια Υψηλάντιδων, πολλοί ανώνυμοι πόντια εθελοντές πολέμησαν. Το 1866 στην επανάσταση της Κρήτης, πολλοί εθελοντές πόντιοι κατέβηκαν ξανά στην Κρήτη και βοήθησαν. Το 1912 στους Βαλκανικούς, μεγάλη οικονομική βοήθεια από πόντιους στο ελληνικό ναυτικό. Και το 1921, να προσθέσω Γρηγόριο, να φτάσει Παπαδόπουλος, παρόλο που του αρνήθηκε τη βοήθεια ο Παπούλας, φεύγοντας άφησε στον Παπούλα 4.000 χρυσές λίρες για βοήθεια. Δηλαδή, ο πνιγμένος που χρειαζόταν και ζήτησε βοήθεια, αντί να πάρει τη βοήθεια, έδωσε αυτός βοήθεια. 4.000 χρυσές λίρες που είχαν μαζέψει μέρα για ενίσχυση του ελληνικού στρατού. Και φυσικά το 1940 με τον ελληνοϊταλικό γερμανικό και τον εμφύλιο πόλεμο, πολλοί πόντι έπεσαν ηρωικά. Είναι πάρα πολλά, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Αναφέρουμε τα πιο βασικά. Δυστυχώς όμως από όλο αυτό το μεγαλείο της ιστορίας μείνανε μόνο τα ποντιακά ανέκδοτα, τα οποία ποντιακά ανέκδοτα να μάθει ο κόσμος ότι τα δημιούργησαν οι ίδιοι πόντι και τα φέραν οι ίδιοι πόντι στην Ελλάδα. Και νομίζανε αυτοί τώρα κάποιοι κατσαπλιάδες ότι με τα ποντιακά ανέκδοτα νομίζανε ότι κοροϊδεύανε και προσβάλλανε τους πόντιους. Πόσο μικροί και ανόητοι. Ενώ τα ποντιακά ανέκδοτα οι ίδιοι πόντι τα φέρανε. Δυστυχώς αυτό το μεγαλείο δεν έγινε γνωστό στους πολλούς. Υπάρχουν βέβαια λίγοι που τα γνωρίζουν αυτά. Αυτά ήθελα να πω, Γρηγόρη, άμα δεν θα με ρωτήσεις κάτι.
12: Ναι, αρχικά θέλω να σου πω το ότι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση αυτή. Ότι οι αντάρτες δεν παραδόθηκαν, οι πόντιοι αντάρτες δεν παραδόθηκαν, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε πιο πολύ για την Μπάφρα και που βρίσκεται έξω από τη Σαμψούντα για το δυτικό πόντο. Πρέπει να πούμε όμως ότι και ανατολικά δώσανε πάρα πολλές μάχες και κρατήθηκαν όρθιοι και στο Κάρς.
11: Με τον Ευκλήδη Κουρτίδη.
12: Βέβαια, σε πολλές περιοχές. Σε πολλές περιοχές. Και στη Ριζούντα και παντού, όπου καλός ή κακός δεν δέχθηκαν κάποια βοήθεια. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το
11: ακριβώς,
12: ότι ήταν μόνοι τους κόντρα σε όλους και δεν τους βοήθησε κανένας. Και ίσα ίσα, άντε δεν βοηθάτε. Δίνουν οι Ρώσοι όπλα, δίνουν οι Άγγλοι όπλα, δίνουν οι Εβραίοι όπλα. Τι γίνεται, ρε φίλε.
11: Ακριβώς, Γρηγόρη, να προσθέσω ένα πολύ σημαντικό, Γρηγόρη μου. Ότι το πρώτο σούλι, ο χορός Ζαλόγκου, έγινε στο Πόντο. Τον 17ο αιώνα, 1680, 30 κορίτσια παυρενές, από την Πάφρα παυρενές, για να μην ατιμαστούνε, πέσανε από το κάστρο του ποταμού Άλλη, στα βράδια και πέθαναν. Από τότε, το κάστρο ονομάστηκε το κάστρο της Κοπέλας. Και το 1888 μέχρι το 1914, γιορτάζανε στο σημείο εκείνο με αναπαράσταση. Υπάρχει, μπορεί να το βρείτε, Θανατή Λάγκεμαν. Είναι ένας χορός, μονός τεκαϊτέ, Θανατή Λάγκεμαν. Το οποίο, να προσθέσω, Γρηγόρη, το 1917, ο Ευθύμης Αγριτέλης, ο στρατηγός του Πόντου, ο οποίος φυλακίστηκε το 1921 από τις γερμανικές δυνάμεις και το Μάιο τον δηλητηριάσανε, εθνομάρτυρας, ο Ευθύμης Αγριτέλης από τη Μυτιλίνη. Το 1992 έγινε επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας, της Ορθοδοξίας. Ο Ευθύμης Αγριτέλης, εθνομάρτυρας. Το 1921 δηλητηριάστηκε. Το 1917, να πω, Γρηγόρη, ότι ο Ευθύμης Αγριτέλης οργάνωσε μια επιχείρηση. Καταστρέψανε το στρατηγείο του Τσαχσούρ. Ήτανε σε αυτό το στρατηγείο 3.000 νεοτουρκικός στρατός και 2.000 τσέτες. Ο Ευθύμης Αγριτέλης κατέβασε κρυφά 9.000 αναομάδες αντάρτες. Τους έδωσε όλο το σχέδιο. Και στις 15 Αυγούστου, πριν πάρουν τα πόστα τους, έδωσε εντολή για να παίξει ο χορός τεκαϊτέ μονό, μονό τεκαϊτέ, μπορεί να το βρείτε, φανατιλάκι μου. Και πρώτος αυτός μπήκε στο χορό. Και γύρω όλοι οι αγκάρτες χόρεψαν το χορό αυτό. Και μετά, ο οποίος είναι πολύ εκρηκτικός. Με το που τελείωσε αυτός πήραν τα πόσα τους. Και η επιχείρηση διαλύσανε ένα ολόκληρο στρατόπεδο. 3.000 όλα αυτά δεν διδάσκονται πουθενά.
12: Βέβαια, το έχω ετοιμάσει ήδη και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, διότι αυτός ο χορός είναι ιστορικά δεμένος και με τη μάχη της Παναγίας. Τον Αύγουστο.
11: Το 17.
12: Τον Αύγουστο του 1919, που πρώτος το χορό έσυρε ο Μητροπολίτης Πάφρας, ο Ευθύμιος Αγριτέλης.
11: Γρηγόρη μου, αυτό έχει γίνει το 17 στο
12: 19. Το 17, μπορεί να κάνω λάθος, το 17.
11: Δεν έχει σημασία.
12: Μαζί με τους καπεταναίους εκεί στη ματωμένη σπηλιά, Παχατζάχ, Παναγιασί, λίγο πριν την νικηφόρα επίθεση των ανταρτών, κατά του τουρκικού στρατού στην Κομόπολη Τσαγκούρ. Είναι συνδεδεμένος άρρηκτα με αυτόν τον αγώνα των ποντίων ανταρτών.
11: Ακριβώς.
12: Διότι χορευόταν, για να το ακούσει και το ακροατήριο, πριν από τις μάχες, για να τονώσει το ηθικό, για να μπορέσουν να πάρουν ψυχολογία.
11: Ένα τελευταίο να πω μόνο, ένα τελευταίο αν προλαβαίνω.
12: Βέβαια.
11: Σχετικά με τη μάχη που ανέφερες, το 1917 έγινε 500 γυναικόπαιδα, πιάστηκαν και κατακρεουργήθηκαν. Μία από αυτές που σώθηκε ήταν η Σοφία Καζεπίδου, η οποία πήρε, αφού πέθανε ο άντρας της, πήρε το όπλο της και συνέχισε τον πόλεμο. Η οποία είχε στην κυριολεξία δεμένη το κοριτσάκι της στο δίχρονο στην πλάτη της. Σε μία μάχη στο δάσος βρήκε ένα βόλι και πέθανε. Μετά την επόμενη μέρα τη βρήκαν δύο αντάρτες. Τη βρήκαν νεκρή και το κοριτσάκι το βρήκαν ζωντανό, γιατί έγλυφε το αίμα της μάνας της. Και το υιοθετήσαν και ήταν στην Ελλάδα, η Ιφηγένεια, την Κατερίνη. Θέλω να και τελειώνω ότι δυστυχώς ο Πόντος επί 9 χρόνια σταυρωνόταν, αλλά ανασθενόταν ταυτόχρονα με τις ηρωικές ένοπλες νίκες. Κάθε φορά που νίκαγε ο στρατός, σε σπούσαν σε αμάχους. Και δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια για καταστροφή της Μύρνης και να χαιρώνουμε μία μικρή πρόταση για το Πόντο. Στο Πόντο επί 9 χρόνια γινόντουσαν μάχες. Μάχες, ηρωικές, τραγωδίες, αλλά και ηρωικές σελίδες γραφόντουσαν. Επί 9 χρόνια. Επί 9 χρόνια. Αυτά ήθελα να πω, Γρηγόρη μου.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, κύριε Σιδηρόπουλε.
11: Καλή συνέχεια.
12: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σιδηρόπουλο για όλα όσα είπε. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσω, με το χορό Τε Καϊτέ ή Μονών Χορών, έναν από τους πιο ιστορικούς και θεαματικούς αντάρτικους χορούς των Ελλήνων του Πόντου, με καταγωγή από την περιοχή της Πάφρας ή τα βουνά της Μπάφρας, το ίδιο πράγμα είναι, για να μπορέσετε να καταλάβετε το τι ακριβώς ζήσανε οι Πόντιοι από τους Οθωμανούς και το τι κάνουν σήμερα οι Έλληνες με την Ελλάδα. Και το πώς οι Έλληνες του Πόντου δεν δέχθηκαν κάποια βοήθεια. Μείνανε μόνοι τους. Και όπως ακούσατε, όπως είπε και ο κύριος Σιδηρόπουλος, όπλα στον Κεμάλ δίνανε Ρώσοι, Άγγλοι, οικονομική ενίσχυση οι Γερμανοί, βοήθεια οι Εβραίοι και πάει λέγοντας. Μόνοι τους ήταν οι Πόντιοι. Μόνοι τους και στάθηκαν όρθιοι και δεν παραδόθηκαν. Δώσ' το τραγούδι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Πλεύρη. Δώσ' το Μονών Χορών ή Τε Καϊτέ. Πάμε. Αφιερωμένο σε όλους τους Πόντιους. Ψηλά το κεφάλι. Δεν ξεχνάμε.
13: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
14: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
13: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
15: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
16: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
17: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
18: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
17: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
18: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
19: Μία μπάλα, 10 κορίνες, strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μία παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
20: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μία βόλτα.
19: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
20: Καλά, και τα παιδιά?
19: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-0-44-664. cosmicpavlabowling.gr.
21: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641 050 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
22: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
23: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
22: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
23: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
22: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
24: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
25: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
24: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
25: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
24: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
25: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
26: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
25: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
27: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
28: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
29: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
0: σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Άνοιξη.
4: Ώρα για ανανέωση.
3: Καλοκαίρι.
4: Καιρός για καθαρό σκάφος.
3: Φθινόπωρο.
4: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
3: Χειμώνας.
4: Καθαριότητα παντός καιρού.
3: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
4: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
3: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
3: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
5: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
6: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καφρίτσας Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στήλ.
7: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tencate, Dixon. Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
29: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας. Σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο. Στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
29: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
29: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69-42-47-27-20.
9: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
11: Ο λόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα.

0: με συζήτηση. Παίρνω εδώ πέρα διάφορα πρόσωπα, κύριε Πλεύρη, τηλέφωνο και της πολιτικής σκηνής και εκτός της πολιτικής σκηνής, να βγούμε να μιλήσουμε, να μας πούνε τις απόψεις τους και δεν βγαίνουνε, φοβούνται.
1: Φοβούνται το διάλογο όλοι τους και το μόνο το οποίο ξέρουν είναι ο ένας να βρίζει τον άλλον. Αρνούνται το διάλογο. Αρνούνται δηλαδή έναν ελληνικό τρόπο ζωής, διότι οι Έλληνες επίστευαν σε δύο αξίες. Στην αξία του διαλόγου, γι' αυτό έλεγαν «Τις αγορεύει βούλεται» και στην αναζήτηση αλήθειας. Γι' αυτό είμαστε και ο μόνος λαός ο οποίος για την αναζήτηση αλήθειας δημιουργήσε τη φιλοσοφία και το δώσαμε σε όλο τον κόσμο σαν περιεχόμενο και σαν λέξεις. Τώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι ο Τραμπ που επισκέφθηκε την Κίνα, ο πρόεδρος της Κίνας, του μίλησε για τον Θουκυδίδη, τον ιστορικό. Ο Θουκυδίδης, αυτή η μεγάλη μορφή που εξιστόρισε τον Πελοποννησιακό πόλεμο, τον γνωρίζουν πολύ καλά οι Κινέζοι και υπάρχουν και σχετικά βιβλία, ενώ εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτε. Και ουδής πολιτικός στην ομιλία του είπε κάτι που να προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα. Ένα απόφευγα, μία ρίση, μία παροιμία. Όχι, κανείς. Διότι δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο το ίδρυσε ο Παπαδόπουλος, το ίδρυσε και έβαλε έναν αρχιτέκτονα επικεφαλής, έναν διαπρεπή επιστήμονα, τον Παναγιωτάκο, με σκοπό να προβάλλει την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Ο Θουκυδίδης είναι ένας ιστορικός. Η ιστορία είναι επιστήμη που καταγράφει τα γεγονότα του παρελθόντος βάσει αποδείξεων. Την θεμελίωσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ουδής άλλος λαός στον κόσμο έχει ιστορικούς. Με την έννοια την επιστημονική. Εμείς είχαμε τον Θουκυδίδη βεβαίως. Είχαμε τον Ηροδοτό, τον Πολύβιο, τον Εκατέο, τον Διόδοτο Σχελό, τον Ξενοφόντα, τον Ηρακλήδη από την Κύμη, τον Θεόποπο από την Χίο, τον Πλούταρχο. Δηλαδή είχαμε περίπου 250 αξιολόγους ιστορικούς, τους οποίους το Υπουργείο Πολιτισμού αγνοεί, όπως δεν ενδιαφέρεται για την ελληνική ιστορία. Η λέξη ιστορία που μπήκε στη διεθνή ορολογία, η ιστορία έχει δασία, προέρχεται από το ίστορ, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει. Έτσι. Λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει η ελληνική ιστορία και ο ελληνικός πολιτισμός. Απόδειξη αυτού είναι το εξής. Αν πάτε στα βιβλιοπωλεία και ζητήσετε ένα βιβλίο για τον Σοκράτη ή ένα βιβλίο για τον Μέγα Αλέξανδρο, που είναι η κορυφή του πνευματικού βίου και η κορυφή της ελληνικής ιστορίας, δεν υπάρχει κανένα, ούτε πανεπιστημιακή έκθεση. Εγώ επικοινώνησα με το Πανεπιστήμιο, τους έστειλα ένα έγγραφο, να μου πούνε πόσα διδακτορικά διακριβάς έχουν δώσει μεταπτυχιακάς εργασίας για τον Αλέξανδρο και για τον Σοκράτη. Και μου απήντησε ο Πανεπιστήμιο γράφος, καμία. Συνεπώς η σχολή ιστορίας πρέπει να κλείσει. Όμως τώρα η κυρία Μενδώνη, η οποία εδώ και 20 χρόνια ασχολούμαι μαζί της, διότι μου
0: Υπουργός Πολιτισμού.
1: Ποιο πολιτισμού? Του τουρκικού πολιτισμού. Του αθελληνικού πολιτισμού.
0: Δεν είναι στην Ελλάδα υπουργός, κύριε Βλεύρη, είναι στην Τουρκία, λέτε?
1: Κοιτάξτε, εξυπηρετεί την Τουρκία, διότι αυτή χρηματοδότησε την αποπεράτωση, την αποκατάσταση του τουρκικού ισλαμικού τεμέρους του κατακτητού της Ελλάδας Μογιαζίτ.
0: Τώρα δίνει και 6,5 εκατομμύρια για την έγχρωμη ωραία Ελένη.
1: Θα σας πω γι' αυτό. Πέστε μου τώρα, εάν οι Τούρκοι χρηματοδούνε καμία κατασκευή εκκλησία στην Τουρκία.
0: Ένα λεπτό δώστε μου. Γι' αυτό που είπατε τώρα για την εκκλησία. Έχουμε νέα πρόκληση της Άγκυρας. Μετέτρεψαν την ιστορική ελληνοορθόδοξη εκκλησία σε βιβλιοθήκη του Αγίου Νικολάου στα Άδανα. Την ιστορική ελληνοορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα τη μετέτρεψαν σε βιβλιοθήκη, κύριε Πλεύρη.
1: Θα μιλήσουμε γι' αυτό και σας λέω για να ολοκληρώσω με την κυρία Μεντώνη, η οποία έδωσε 6 εκατομμύρια και για το έργο αυτό, την Οδύσσια, που είναι ένα έσχος να λένε τώρα ότι ήταν μαύρη η ωραία Ελένη και να λένε ότι ο Αχιλλεύς ήταν ομοφιλόφιλος. Λοιπόν, η σωστή αντιμετώπιση, ξέρετε ποια είναι? Να καλέσουμε τον σκηνοθέτη εδώ, αυτόν τον κύριο Νόλα, πως λέγεται, εντάξει, και να το βάλουμε αμέσως φυλακή.

0: να τον καλέσουμε να μας πει, να τον βγάλουμε στη τηλεόραση να μας πει πού βρήκε ότι είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Και να τον βάλουμε στη φυλακή αμέσως. Αμέσως. Ανευθύκης. Ακρίτους Κρήτης, ένα δεκαπαραδούνε θανάτου ζημιώσει στη φυλακή. Και να κάνει παρέα μαζί του και η κυρία Μενδώνη, η οποία αγόρασε τις 200 φωτογραφίες των εκτελεστέντων στην Κεσαριανή 100.000 ευρώ, από τις 262 φωτογραφίες μόνο οι 12 είναι με φωτογραφίες με Έλληνες που πρόκειται να εκτελεστούν. Οι άλλες είναι οι Γερμανοί με τις φιλενάδες του, οι Γερμανοί να ταξιδεύουν τέρνο, οι Γερμανοί να παίρνουν το μπάνιο τους στη θάλασσα κτλ. Γιατί τα έδωσε δεν ξέρω. Αυτό είναι άλλο θέμα. Κύριε Σερέτη, με ακούτε?
1: Βέβαια σας ακούω.
0: Λοιπόν, προσέξτε.
1: Θέλω να σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις μετά, όταν ολοκληρώσετε τη σκέψη σας.
0: Ό,τι θέλετε. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεται το κράτος για την ελληνική ιστορία και για τον ελληνικό πολιτισμό. Η κυρία Μενδώνη δεν εξέδωσε τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς. Ούτε η Ακαδημία, για την οποία την ίδρυσε το 1926 ο δικτάτορ Πάγκαλος, την ίδρυσε με σκοπό να βγάλει το λεξικό της ελληνικής γλώσσης και να εκδώσει αρχαίους συγγραφείς. Ούτε το ένα έκανε, ούτε το άλλο. Την Οδύσσια. Γιατί να περιμένουμε έναν ξέρω να τη βγάλει σε έργο? Τόσα εκατομμύρια δαπανάει η κυρία Μενδώνη. Έπρεπε να καλέσει σκηνοθέτας και ηθοποιούς Έλληνες να βγάλουμε την Οδύσσια. Αλλά χρηματοδότησε ένα ανθεληνικό, μισελληνικό έργο και αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει τον Καποδίστρια του σκηνοθέτου Σμαραγδί. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτά θα υπάρξει κάποτε λογοδοσία. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα για το διάλογο που λέτε, σας αρνούνται, εδώ βγαίνουν τώρα στην τηλεόραση, βγήκε η δημοσιογράφος κυρία Γιάμαλη στο Μέγα, η οποία είναι αριστερή. Τώρα, τι αριστερή είναι να δουλεύει σε μια καπιταλιστική εταιρεία και να είναι υπάλληλος σε ένα καπιταλιστή? Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Σωστό.
0: Και είπε να διδάσκεται και η ελληνική γλώσσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Σήμερα τις έχω μια απάντηση που δεν δέχονται συζήτηση. Μια απάντηση ότι ένας λαός μπορεί να διαλέξει οποιοδήποτε όνομα θέλει για τη γλώσσα του. Ναι, υπό τον όρο να μην αντιβαίνει στην αλήθεια. Δηλαδή, δεν μπορούν οι μαύροι της Ουγκάντα να πούνε η γλώσσα μας είναι γαλλικά ή αγγλικά, ή να πάρουμε τους ηθαγενείς στην Ζηλανδία, τους Μαωρί, και να πούνε εμείς μιλάμε γερμανικά. Όχι. Γιατί? Διότι όταν οι Σκοπιανοί θέλουν τη γλώσσα, για ποιο λόγο? Όταν έχω τη γλώσσα μακεδονική, σημαίνει ότι είμαι Μακεδόν. Κυρία Γιάμαλη, ο Αριστοτέλης δεν έγραψε τα βιβλία του που είναι το Μακεδόν στα σλαβομακεδονικά, τα έγραψε στα ελληνικά. Μακεδόνης είναι μόνο οι Έλληνες. Μακεδονική γλώσσα είναι μόνο ελληνικά. Δεν μπορεί να είναι μια άλλη γλώσσα. Δέχονται οι Σκοπιανοί, θέλουν να πάρουν τη γλώσσα με ό,τι αυτό σημαίνει. Και σημαίνει πολιτισμό, ιστορία, έθνος. Δηλαδή κάνουν τον Αδριάτα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί? Διότι εμείς δεν αδιαφορήσαμε γι' αυτό. Αδιαφορούσαμε. Όπως στην Ομόνια κάνουν ένα συντριβάνι και δροσίζονται οι Πακιστανοί και δεν κάνουν τον Αδριάτα του Ομήρου. Έγραψε 28.000 στίχοι ο Όμηρος, εξάμετρους στίχους. Ισανίποτον χρόνο, όταν δεν υπήρχαν ούτε Γάλλοι ούτε Άγγλοι, δεν ήταν κανείς από αυτούς τους Ευρωπαίους, εγγράψαμε 28.000 περίπου στίχους, 15.000 και 12.000 στίχους, η Οδύσσια και η Ιλιάδα, και θεμελιώσαμε τη λογοτεχνία, όταν οι άλλοι λαοί δεν είχαν τίποτε, δεν είχαν αλφάβητο.
1: Ωραία.
0: Δεν είχαν καμία γνώση επιστημονική, καμία γνώση καλλιτεχνική, τίποτα, ήταν ύπαρξη πάνω στα δέντρα.
1: Το καταλαβαίνω αυτό. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Διότι, μιας και συσχετίζουμε αυτή την κατάσταση, το ότι κανένας δεν υποστηρίζει τον πολιτισμό μας, κανένας δεν υποστηρίζει την πατρίδα μας, έχουμε κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο το οποίο πρόκειται να γίνει. Τον Ιούνιο λένε οι Τούρκοι ότι θα φέρουν ένα νόμο, και ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας, που θα επικυρώνει, λέει, τη γαλάζια πατρίδα και θα δείχνει, λέει, ότι τους ανήκουν 40 νησιά του Αιγαίου και κάτι τέτοιες τρέλες. Τι έχετε να σχολιάσετε για όλα αυτά?
0: Έχω να σχολιάσω το εξής. Εάν είχαμε ένα ελληνικό κράτος, θα έλεγε στους Τούρκους απλά πράγματα. Τρεις αλήθειες. Αλήθεια πρώτη. Είστε εξωευρωπαϊκός λαός. Ήρθατε από τα βάθη της Μογγολίας. Δεν είχατε καμία πόλη. είσαστε στο παρελθόν ληστοκτηνοτροφικός λαός, δεν δημιουργήσατε καμιά πόλη, είσαστε νομάδες, βρήκατε ελληνικές πόλεις και τους αλλάξατε το όνομα. Και μιλάτε για γαλάζια πατρίδα. Γιατί μιλάτε για γαλάζια πατρίδα? Διότι εμείς είμαστε μισέλληνες και δεν σας δίνουμε απαντήσεις. Ποιος είναι ο πολιτισμός σας? Τι έχετε προσφέρει στον ανθρώπινο πολιτισμό? Ζείτε σε μια χώρα όπου ανεδείξαν οι φιλόσοφοι. Από τον Ηράκλειο, τον Αξιμένη, τον Αναξίματο, στην Ιωνία, η Ιωνική σχολή με τους μεγάλους φιλοσόφους. Έτσι. Δηλαδή, τι έχουν προσφέρει οι Τούρκοι? Θα τους πούνε λοιπόν ότι είστε εξωευρωπαϊκός λαός. Δεύτερον, ποια γαλάζια πατρίδα? Το Αιγαίο το φέρατε από τη Μογγολία, το βρήκατε. Όλα τα νησιά είναι ελληνικά. Όλη η Τουρκία είναι γεμάτη από ελληνικά αγάλματα, ναούς, στάδια, θέατρα. Αυτοί μπορούσαν να κάνουν τίποτε? Είχαν θέατρο, ξέραν τον αθλητισμό, τα καταλάβανε. Βρήκανε την Ελλάδα σε μια εποχή παρακμής και την καταλάβανε. Είναι κατακτητές μας, δεν είναι γειτονοί μας. Γι' αυτό σε ένα σύγχρονο ελληνικό κράτος, πρώτον, το οποίο κάνει είναι διακόπτει οποιαδήποτε σχέση με την Τουρκία. Δεν θέλουμε καμία σχέση. Ούτε πρεσβείο, ούτε τίποτα. Δεν μας διαφέρει. Και το Πατριαρχείο δεν μας νοιάζει να πάει στην Ελβετία που έχουν κτίρια. Δεν μας διαφέρει τίποτα. Δεν θέλουμε καμία σχέση με την Τουρκία. Και για μας δεν υπάρχει Τουρκία. Υπάρχει κατεχομένη Ιωνία και κατεχόμενος Πόντος. Αλλά ποιος θα τα πει αυτά? Να πει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Να πούνε στους Ευρωπαίους, κύριοι, τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα της Τουρκίας. Δε. Τα υποστηρίζετε? Όχι. Γιατί? Έξω από την Ευρώπη. Να πάμε την Κίνα. Να πάμε οπουδήποτε αλλού. Τι μας έκανε η Ευρώπη? Οι Γερμανοί μας επετέθησαν. Οι Ιταλοί μας επετέθησαν. Οι Γάλλοι μας επετέθησαν. Το Μιραμπό βομβάρδισε το 17 βομβάρδισε την Αθήνα. Οι Εγγλέζοι απειχόλησαν τους Κυπρίους πατριώτες. Λοιπόν, τι μας έδωσε η Ευρώπη? Εμείς της δώσαμε πολιτισμό, της δώσαμε το όνομα, της δώσαμε ιστορία. Όταν συζήταγε στην Άνδρο πάνω στην αβαρχίδα του Ευρυδιάδης με το Θεμιστοκλή, μιλάγανε για την Ευρώπη. Οι δικοί μας οι ψευτοευρωπαίοι ευρωβουλευτέ παίρνουν αυτό το διάλογο να το τρίψουν στα μούτρα των Ευρωπαίων στην Ευρωβουλή και να σου πούνε πότε μιλήσατε εσείς για την Ευρώπη. Να, εμείς το 400 π.Χ. μιλάγαμε για την Ευρώπη. Σώσαμε την Ευρώπη, έλεγε ο Ευρυδιάδης στον Θεμιστοκλή. Ποια ήταν η Ευρώπη τότε? Μόνο η Ελλάς. Υπήρχαν Δανείοι, Σκανδιναβοί, Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, υπήρχαν? Όχι. Λοιπόν, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Όχι σαν Έλληνες, αλλά σαν κράτος. Διότι δεν μας νικούν Έλληνες. Και να σας πω το εξής. Δεν είναι μόνο ο κίνδυνος από τους Τούρκους. Χειρότερος κίνδυνος είναι ο εσωτερικός. Τρέφουμε να φύγει στον κόλφο μας. Αυτοί οι αριστεροί μιλάνε για τους μετανάστες, για δικαιώματα. Ορκίζεται ο άλλος δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα και λέει θα αγωνιστώ για τους μετανάστες. Λοιπόν, ο κίνδυνος είναι ο εθνικός και εσωτερικός. Και υπάρχει και ένας άλλος πολύ μεγάλος κίνδυνος. Τα ναρκωτικά. Η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Σας διαβάζω από τη χθεσινή Δημοκρατία. Ακούστε. Σε κεντρική πλατεία της Πάτρας, όπου μαθητές ηλικίας μόλις 13 έως 15 ετών έκαναν χρήση κοκαίνης μπροστά σε μικρά παιδιά και μητέρες. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ την περασμένη Τετάρτη στην πλατεία της Οδού Μήνων στο Ψαροφάι. Τα παιδιά φέρεται ότι είχαν βγάλει ανόκλατες ποσότητες ναρκωτικών σε χειρή θέα και κάνοντας χρήση το ένα μετά το άλλο. Ναι. Δεν εγκατέλειψαν μάλιστα την περιοχή ούτε με τις διαμαρτυρίες.
1: Ναι, να κάνω μια ερώτηση, κύριε Πλεύρη.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, με συγχωρείτε.
1: Ναι, να κάνω και μια ερώτηση θέλω πάνω σε αυτό όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Για ποιο λόγο δεν γράφουν για αυτούς που διακινούν?
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
5: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410-54031. 6945-990-326.
3: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
6: Με τη μέθοδο Dallas.
3: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
6: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
3: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
6: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
3: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
6: Dallas.
3: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
6: Τηλέφωνα 26410-45544
3: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
8: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
9: Μάλιστα.
8: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
9: Μέρι.
8: Έλα.
9: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
8: Γιατί?
9: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
10: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
9: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
8: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
11: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
8: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
11: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
10: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
11: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
12: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
13: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Κύριε Πλεύρη, έχω καλέσει την κυρία Καριστιανού, δεν έχετε συζήτηση. Κάλεσα τον Αυγερινό, δεν έχετε συζήτηση. Κάλεσα την Κωνσταντοπούλου για συζήτηση, δεν έρχεται για συζήτηση. Κάλεσα χίλια δυο πρόσωπα. Εσείς τουλάχιστον, το λέω και στο κρατήριο, βγαίνετε και συζητάτε. Δηλαδή, κακό είναι να μιλήσουμε, να κάνουμε μια συζήτηση με οποιονδήποτε.
0: Εγώ είμαι διατεθειμένος να πείσω ή να πιστώ αν έχω άδικο. Τώρα που είπατε για
1: μα με επιχειρήματα! Αυτό... με επιχειρήματα! Yeah. Ελάτε εδώ! Δώστε μας τη λύση! Πώς λέτε ότι θα σώσετε την Ελλάδα! Ποιο είναι το πρόγραμμά σας! Να κάνω εγώ τις ερωτήσεις μου! Να απαντήσετε εσείς! Αν φοβάστε, πού πάμε με φοβικούς ανθρώπους!
0: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα να σας πω για την κυρία Κωνσταντοπούλου κάτι. Κατέθεσα προκαιρού μία αίτηση 14 σελίδες. 14 σελίδες στο πρωτοδικείο. Εδώ στην Αθήνα, με θέμα, με διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, με θέμα να εξαρθεί από ψυχίατρο. Λοιπόν, ήρθανε οι εκπρόσωποι της στο δικαστήριο και ζητήσαν αναβολή. Και θα γίνει τώρα στις 26 του μήνος. Να δούμε αν θα ξανάρθει, ξαναζητήσει αναβολή.
1: Ακούστε λίγο, επειδή ακροατές τώρα με πιέζουν και θέλουν να μάθουν, υπάρχει ένα ηχητικό δικό σας, κύριε Πλεύρη, θα το βάλω να ακουστεί αν δεν έχετε πρόβλημα. Που λέτε κάποια πράγματα για να δώσετε μια απάντηση, διότι έχετε δηλώσει κάπου σε ένα, στο Κόντρα, κάπου σε ένα κανάλι, μου λένε εδώ πέρα, μου έχουν στείλει ένα ηχητικό, το ότι επειδή και αύριο είναι η γενοκτονία των ποντίων, ότι δεν έχουν πολεμήσει οι Μικρασιάτες και οι Πόντι. Να τα ακούσουμε το ηχητικό ένα λεπτό.
0: Ναι, βεβαίως.
14: Λοιπόν, για τους Πόντιους που λες, οι Παλαιστίνοι πολεμούν, οι Σύριοι πολεμούν, οι Ουκρανοί πολεμούν, οι Κούρδοι πολεμούν, οι Αφγανοί πολεμούν. Όλοι αγωνίζονται για κάτι. Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί, και αφήστε τους πολεμικούς χορούς, είναι οι Μικρασιάτε.
1: Αυτό εδώ το σχόλιο σας, ρωτάνε για ποιο λόγο το κάνατε, ενώ οι Μικρασιάτες πολέμησαν, από όσο γνωρίζω.
0: Όχι, κακώς. Δεν πολέμησαν.
1: Πώς δεν πολέμησαν, λοιπόν, μα κατατάσθηκαν στο τακτικό ελληνικό στρατό αρκετοί εθελοντές και συγκροτήθηκαν και ξεχωριστές μονάδες.
0: Εκατομμύρια Μικρασιάτες δεν δώσανε 100.000-200.000 στρατό. 100.000 δεχτήκαν να σφαχτούν από τους 10.000 στέτες. Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω γι' αυτό τώρα. Γιατί σε αυτό θα έχω να σας πω πολλά.
1: Θα ακούσουμε την άποψή σας και θα σας απαντήσω κι εγώ.
0: Ναι, ναι. Σήμερα ερωτάζεται, τιμάται μάλλον, η επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων.
1: Αύριο.
0: Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, γίνονται εκδηλώσεις, γίνονται χωροί, γίνονται τελετές, γίνονται μέχρι στις κακιστικοί αγώνες, γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, στο Δήμο Παύλου Μελά καταθέτουν μνημείο Ποντιακής Λύρας, στο πάρκο της Ποντιακής Γενοκτονίας, στην Νικόπολη κτλ. Δεν μου λέτε, μιλάνε για αλυσμόντες πατρίδες. Όχι. Δεν υπάρχουν αλυσμόντες πατρίδες. Υπάρχουν αλύτρωτες πατρίδες. Και εγώ έβαλα τα χρήματα και κάναμε έναν οργανισμό. Άμα, αλφα, μη αλφα, που έβγαλε κείμενα στα αγγλικά.
1: Τι εννοείτε, για εξηγήστε το λίγο καλύτερα αυτό, γιατί δεν το κατάλαβα καλά.
0: Ναι,
1: τι εννοείτε δεν υπάρχουν αλυσμόντες πατρίδες. Για πείτε μου λίγο, κύριε Πλεύρη, γιατί δεν κατάλαβα καλά.
0: Δεν πρέπει να σταματάμε στο θυμικό. Το αλυσμό είναι το αξέχαστο, αλλά να το βλέπουμε ως αλύτρωτο και να έχουμε καθήκον χρέος, υποχρέωση να αγωνιστούμε για την απελευθέρωσή τους. Εγώ διέθεσα τα χρήματα και έκανα το άμα, απελευθερωτικό μέτωπο Μικράς Ασίας, και με κείμενα αγγλικά, ρωσικά, αραβικά και ελληνικά βέβαια, διαποτίζουμε τον κόσμο ποιοι είναι οι Τούρκοι. Λοιπόν, τα ποντιακά σωματεία να αφήσουν τους χορούς και τις τελετές και τις λύρες και να χρηματοδοτήσουν την προσπάθεια ενός απελευθερωτικού μετόπου, όπως ξεκίνησαν οι Παλαιστίνοι παλιά και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Λοιπόν,
1: δηλαδή στην ουσία λέτε το ότι όλες αυτές οι κινήσεις, ένα λεπτό για να εξηγήσω και στο ακροατήριο κάτι, γιατί το ακούω αυτό που λέτε. Δηλαδή λέτε ότι όλες αυτές οι κινήσεις δεν φέρνουν κάτι πίσω. Ότι ναι, σίγουρα πρέπει να θυμόμαστε το τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν γίνεται να το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα, αλλά να γίνει επιτέλους και μια κίνηση η οποία θα έχει στόχο την απελευθέρωση, αυτό λέτε.
0: Μάλιστα, μπράβο. Εγώ λοιπόν διαθέτω 1.000.000 ευρώ στα ποντιακά σωματεία να ετοιμάσουμε μια προσπάθεια απελευθερώσεως της Μικράς Ασίας. Να αγωνιστούμε. Ο αγώνας πώς ξεκινάει. Να διαφωτίσουμε τους Ευρωπαίους με κείμενα τα οποία έχω γράψει στα αγγλικά, στα ρωσικά και είχα συνεργαστεί με Σύριους και Αρμένιους, αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτε, διότι είναι πλάκι η Συρία, προδόθηκαν οι Κούρδοι και τώρα ξέρετε ποιοι είναι οι σύμμασοι μας οι φυσικοί. Θα σας το πω εγώ και δεν με πιστεύετε. Το Ισραήλ. Μακάρι να γίνει πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, οπότε θα επέμβουμε αμέσως για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Αλλά εμείς δεν έχουμε τη δύναμη Και να σας πω κάτι για να καταλάβει γιατί δεν έχουμε δύναμη. Μην ακούτε τι λέει ο Δένδιας. Αυτό που σας λέω τώρα, να το λάβετε σοβαρός υπόψη. Λοχαγός με τρία παιδιά έχει μισθό 1.400 ευρώ. Συνεπώς αυτός θα πάει να σκοτωθεί, αγωνίζεται να ζήσει την οικογένειά του. Συνεπώς αφήστε τα παραμύθια, κύριε Δένδια, καλέστε με να έρθω με ένα πρώην αρχηγό του στρατού να σας πει γιατί κακό κάνετε στον ελληνικό στρατό. Καλέστε με, κύριε Δένδια.
1: Ωραία, για να πούμε και κάτι ακόμα για τη γενοκτονία των ποντίων. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, εγώ απογοητευτεί, θα πω την αλήθεια, από κάποια στελέχη της Παμποντιακής οργάνωσης, θα το πω έτσι, διότι είναι αγκαλιά με την κυβέρνηση με μια γραβάτα και με ένα κουστούμάκι κάνουν μόνο δηλώσεις και εγώ περίμενα περισσότερα πράγματα. Αλλά ακούστε με, κύριε Πλεύρη, έχω μια σοβαρή ερώτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κανένας δεν λέει την αλήθεια ότι όταν οι πόντιοι κατασφάχτηκαν, τους παίρναν, τους πηγαίνανε μέσα στα βάθη της Ανατολής με τάγματα εργασίας, δεν τους βοήθησε κανένας. Οι Ρώσοι δώσαν όπλα στο Κεμάλ, οι Άγγλοι δώσαν όπλα στο Κεμάλ και μείνανε ολομόναχοι. Για ποιο λόγο μείνανε ολομόναχοι?
0: Ακούστε, επειδή είπα τη Ρώση στο Κεμάλ, την εποχή εκείνη το Κομμουνιστικό Κόμμα δημοσίευσε μια ανακοίνωση και λέει: θέλαμε η Ελλάς να ιτηθεί στη Μικρά Ασία, γιατί αν δεν ιτάτο, τότε η Τουρκία θα ήταν πεθαμένη και εμείς μεγάλη Ελλάδα, και αυτό δεν το θέλαμε. Ο Ριζοσπάστης θα δημοσιεύει αυτά και τα έχω και τα έχω βάλει στο βιβλίο μου, ο λαός σε χάτη σημαίνει αριστερά.
1: Αλλά ούτε Αμερικάνοι βοηθήσανε, ούτε Ρώσοι, ούτε Κινέζοι, ούτε Πορτογάλοι, ούτε Γάλλοι, κανένας.
0: Γιατί να μας βοηθήσουνε? Μας έχουν υιοθετήσει, μόνοι μας πρέπει να αγωνιζόμεθα. Όταν εμείς δεν αγωνιζόμεθα μόνοι μας, μην περιμένουμε από τους ξένους τίποτε. Γιατί και ήρθαν οι κομμουνιστές και σφάξανε στα Δεκεμβριανά και εμείς λέμε μας βάλαν οι Εγγλέζοι, γιατί δεν βάλαν και τους Ιταλούς και τους Γάλλους και τα λοιπά και μόνο βάλαν τους Έλληνες? Διότι το ριζικό μας είναι ο διχασμός.
1: Ναι, και πολέμησαν όμως εκεί πέρα και οι Μικρασιάτες και οι Πόντιοι και δώσαν την ψυχή τους μόνοι τους. Αυτό είναι κάτι αξιοσημείωτο και δεν πρέπει να το προσπερνάμε, κύριε Πλεύρη.
0: Αφήστε τα. Πολέμησαν άτομα, αλλά ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας δεν έδωσε στρατό. Τελείωσε. 160.000 Ελληνόπουλα βαθίσανε μέσα στην Αλμυρά έρημο και οι Μικρασιάτες δεν βγάλανε 200.000 στρατό να πολεμήσουν και τους φάξανε. Αφήστε τα αυτά. Μην τα ξύνουμε γιατί κακό θα κάνουμε. Ωραίο να θυμόμαστε.
1: Πάντως μέχρι σήμερα βλέπω ότι αυτό που είπατε για τη διάσπαση είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι σήμερα εδώ πέρα δεν αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την αλητεία, θα έλεγα, από την πλευρά της Τουρκίας, και το ονομάζω αλητεία γιατί απειλούνε, προκαλούνε. Σου λένε θα πάρουμε το μισό Αιγαίο, μας ανήκουνε όλα, δεν έχετε τίποτα δικό σας, κάνετε τέτοιες τρέλες. Και για ποιο λόγο η Αθήνα έχει τόσο δειλή στάση και δεν αντιδράει σε τίποτα? Πείτε μου, για ποιο λόγο?
0: Θα σας πω ακριβώς, θα σας πω. Αλλά προηγουμένως να σας εξηγήσω ότι ο ελληνισμός έχει το μικρόβιο του διχασμού. Δηλαδή, για να καταλάβετε, η Σπάρτη πολέμησε την Αθήνα και για να νικήσει η Σπάρτη την Αθήνα γίνανε εκατοντάδες μάχες και, προσέξτε με, διήρκησαν 27 χρόνια, 431 έως 404 π.Χ. 27 χρόνια. Για να, όταν ενωθήκαν οι Έλληνες με τη βία από τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Φίλιππο και τον Μέγα Αλέξανδρο, για να καταλύσουν την τεράστια περσική αυτοκρατορία, γίνανε τρεις μάχες. Γρανικός, Ισός, Γαυγάμιλα. Τρεις μάχες και καταλύσαν την αυτοκρατορία. Και εμείς πολεμάγαμε μεταξύ μας 27 χρόνια. Και όταν πολεμάγαμε τους Πέρσες, ξέρετε ποιοι ήταν οι κυριότεροι εχθροί μας? 20.000 Έλληνες μισθοφόροι που υπηρετούσαν στο Δαδείο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα γιατί η κυβέρνηση, το κράτος, το ελληνικό, δεν δίνει ελληνοπρεπείς απαντήσεις στους Τούρκους, αυτό οφείλεται στο θέμα της ιδεολογίας. Όταν η ιδεολογία σου είναι η δημοκρατία, θα είσαι ηττοπαθής, ψοφίμη θα είσαι. Έτσι. Εάν είσαι παλικαράς, θα απαντήσεις με δύο λέξεις. Κύριε Ερντογάν, ζητάς αυτό, ζητάς εκείνο. Δεν μας ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο, ούτε το δίκαιο της θαλάσσης, ούτε ο ανθρωπισμός. Σου απαντάμε με δύο λεξούλες βγαλμένες από την ελληνική ιστορία. μολόν λαβέ. Και όλα τα άλλα είναι λόγια.
1: Σωστό. Ελάτε να τα πάρετε άμα έχετε την ψυχούλα, αλλά να σας πω και κάτι. Έτσι όπως έχει καταντήσει τις ένοπλες δυνάμεις ο Νίκος Δένδιας, έχουμε λίγο πρόβλημα, κύριε Πλεύρη, μπορούμε να σταθούμε όρθιοι.
0: Ακούστε.
1: Και όλα τα έχει χαρίσει και στο ΝΑΤΟ, να τα πούμε και αυτά.
0: Με το στρατό, λέει ο Μέγας Ναπολέων, όλα μπορεί να τα κάνεις εκτός από το να καθίσεις επάνω του. Με τις λόχες μπορεί να τα κάνεις όλα, αλλά δεν μπορεί να καθίσεις επάνω. Ο κύριος Δένδιας, δεν ξέρω, είμαι εναντίον του, αυτό που κάνει. Κάποτε τον είχα γνωρίσει, είχαμε συζητήσει, με συνόδευσε μέχρι την πόρτα στο δικαιωτικό του γραφείο και από τότε δεν θέλει να με δει. Πήρε εντολές, δεν ξέρω από πού, και δεν θέλει να με δει. Δικαίωμά του, δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι να μου απαντήσει ο κύριος Δένδιας πώς δικαιολογείται το κράτος σε λοχαγό με τρία παιδιά να παίρνει μισθό 14.400 ευρώ. Κοιτάξτε κύριε Σερέτη, το έθνος είναι ο στρατός του. Ο στρατός είναι που δόξασε την Ελλάδα. Η δόξα της Ελλάδος και η ιστορία της οφείλονται στο στρατό. Δεν είναι οι καλλιτέχνε, οι φιλόσοφοι, οι ποιητέ, οι έμποροι, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστέ που θα σώσουν την Ελλάδα στις στιγμές κινδύνου. Είναι ο στρατός. Αυτός λοιπόν ο στρατός...
1: Ποιος στρατός, μα τον έχει διαλύσει ο στρατός, αυτό σας λέω.
0: Όχι, όχι, δεν έχει διαλυθεί ο στρατός.
1: Τι έχει κάνει κύριε Πλεύρη, το λένε οι ίδιοι στρατιωτικοί, ότι εδώ πέρα ο Νίκος Δένδιας σταδιακά καταστρέφει τον ελληνικό στρατό.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να γίνει κάτι που έγινε τον Οκτώβριο του 1935, 10 Οκτωβρίου του 1935, ξέρετε τι έγινε. Ξέρετε, όχι, να σας πω, με ακούτε.
1: Σας ακούω.
0: Ο Πρωθυπουργός Σαρδάρης κατέβαινε με τα αυτοκινητότητα από την Κηφισιά να πάει στο γραφείο του στην Αθήνα. Στο δρόμο, στην οδό Κηφισίας, το σταματάει ένα άλλο αυτοκίνητο, κατεβαίνει ο στρατηγός Παπάγος, ο ναύαρχος Οικονόμου, ο πέραχος Ρέπας και τον καθερούν επί τόπου, διότι υπάρχει μια ολοθρία κατάστασης και τον καθήρεσαν επί τόπου. Λοιπόν, ο στρατός υπάρχει. Υπάρχει. Δεν έχει διαλυθεί ο στρατός. Όχι. Έχει κάνει τα πάντα η δημοκρατία και έχει επιτύχει το εξής. Παρετούνται αξιωματικοί συνέχεια. Ας μας πει ο κύριος Δένδιας πώς παρετηθήκαν τα τελευταία τρία χρόνια. Στη σχολή Ευελπίδων, στις σχολές αξιωματικών δεν πηγαίνουν. Υπάρχουν κενά, ξέρετε πόσο, 60%. Αλλά από αυτούς που υπάρχουν και πηγαίνουν, αυτοί είναι ιδεολόγοι και ικανοί να δώσουν λύσεις όταν χρειαστεί. Και πότε θα χρειαστεί να δώσουν λύσεις? Όταν υπάρξει ένα εξωτερικό γεγονός ή όταν υπάρξει πολιτικό χάος.
1: Αλήθεια, τώρα πιστεύετε ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι?
0: Βεβαίως.
1: Στο στρατό ειδικά.
0: Βεβαίως.
1: Πού τι κύριε Πλεύρη, δηλαδή. Ένα λεπτό κύριε Πλεύρη. Ποιοι θα μας σώσουν τώρα, δηλαδή θα τρελαθώ τελείως. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν απειλεί απλά. Πάει να βγάλει νόμο, πάει να ψηφίσει νόμο για να μπορεί να λέει το ότι τα νησιά του Αιγαίου της ανήκουν. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι του στρατού να βγουν να μιλήσουν? Πού είναι ο Χούπης? Ο Χούπης πού είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ?
0: Εδώ υποχωρώ στη λογική σας ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βρεθεί και ένας στρατηγός να τα πει. Αλλά όταν ένας πρώην αρχηγός ενόπλων δυνάμεων του παρακολουθούσαν το τηλέφωνο και μετά απαραιτήθηκε και το διώξανε και πήγε υπάλληλος σε ένα καπιταλιστή σε μια τηλεόραση.
1: Ναι, στον Όμιλο.
0: Όταν ο άλλος αρχηγός ενόπλων δυνάμεων έτρεχε πίσω από ένα κίνητο τον Κασελάκη. Να, ο Κασελάκης ο οποίος δέχεται συζητήσεις. Καλέστε τον Κασελάκη να
1: μιλήσει. Θα τον καλέσω και τον Κασελάκη. Θα τον ρωτήσω για τον Τάιλερ και το σκύλο του. Θέλω να σας πω κάτι ακόμα όμως. Αυτοί που λέτε, ο αρχηγός ΓΕΘΑ τότε, για τον κύριο Φλόρο, από ό,τι κατάλαβα, μιλάτε, αυτούς τους παρακολουθούσαν. Τώρα τον αρχηγό ΓΕΣ, τον κύριο Γεώργιο Κωστίδη, δεν τον παρακολουθούσαν. Γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τους αξιωματικούς.
1: Ναι, εγώ όμως, σαν Έλληνας πολίτης, εφόσον εσείς μου λέτε ότι θα έρθει η λύτρωση από το στρατό και βλέπω τους στρατιωτικούς να μην μιλάνε, να μην βγάζουν άχνα, σας ρωτάω γι' αυτό το λόγο ότι. Εδώ πέρα εσείς λέτε από εκεί θα έρθει η σωτηρία, αλλά από εκεί δεν βλέπουμε σωτηρία, βλέπουμε μόνο μούγκα.
0: Ο στρατός δεν βγάζει άχνα, ο στρατός βγάζει πιστόλια.
1: Πότε θα τα βγάλει τα πιστόλια, κύριε Πλεύρη, τα πιστεύετε αυτά που λέτε? Αυτοί, πιο παλιά μπορεί να ισχύουν αυτά τα πράγματα. Από αυτούς περιμένετε να βγάλουν πιστόλια? Αλήθεια τώρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι όταν έρθουν οι κρίσιμες στιγμές, ο στρατός θα κάνει το καθήκον του. Διότι το καθήκον του προσδιορίζεται από το εμβατήριο.
1: Οι στρατιωτικοί, οι στρατιωτικοί στα σώματα, ναι, θα κάνουν το καθήκον τους. Ο Χούπης και αυτοί οι λοιποί θα είναι στα υπουργεία.
0: Ακούστε, περνάει ο στρατός της Ελλάδος ουρός. Του κάθε της εχθρού ο σκληρός τιμωρός. Θα έρθει η ώρα που ο στρατός θα τιμωρήσει. Θα έρθει η ώρα.
1: Άντε,
0: εάν δεν έρθει αυτή η ώρα, χάθει η Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό φοβάμαι, γι' αυτό σας κάνω τις ερωτήσεις, ότι χάνεται η Ελλάδα. Και σταδιακά θεωρώ ότι αυτοί οι πολιτικοί προδότες κάτι έχουν συμφωνήσει, κάτι έχουν παραδώσει. Δεν νομίζω ότι γίνεται τυχαία όλο αυτό αυτή τη στιγμή με την Τουρκία.
0: Μα μου λέτε ότι είναι προδότες οι πολιτικοί. Εγώ επώνυμα λέω στον κύριο που τον έχετε στη Μακεδονία, στο Θεσσαλονίκη βουλευτή, του λέω: σας απεκάλεσα προδότη. Ελάτε να συζητήσουμε. Και δεν έχετε. Αυτό είναι το ήθος των πολιτικών. Δεν βλέπετε τώρα με τι ασχολούνται στις τηλεοράσεις. Χάνεται η Ελλάδα και τι συζητά στις τηλεοράσεις. Μαγειρική, τα πρωινάδικα εκπομπές, τον Ακύλα. Προσέξτε. Ζούμε μία απομπία. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για την Ελλάδα. Οι μετανάστες έχουν γεμίσει τα πάντα. Προετών 20 ετών έλεγε ο κύριος Χρυσογοήδης, δεν χωράνε άλλους οι Ελλάς. Και τώρα αυτός είναι υπουργός. Πέρασαν 20 χρόνια, έχω τις δηλώσεις του. Εξαφανίζεται η ελληνική φυλή. Χανόμεθα. Γίνεται μετανάστευση Ελλήνων. Φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Ξέρετε ότι μειωνόμεθα κάθε χρόνο. Μειωνόμεθα. Υπογενετικότητα. 300.000 εκτρώσεις. Τις 200.000 τις χρηματοδοτεί το ΙΚΑ. Το ΕΣΥ το έχουν τυνάξει στον αέρα. Πηγαίνετε, εάν πάτε σε ένα κρατικό νοσοκομείο, θα σας πούνε, κύριε Σερέτη, τι ασφάλεια έχετε, τι άμκα κτλ. Εάν είστε Πακιστανός, περάστε. Δεν σου ζητάνε τίποτε. Έχουν στην οδό Αχανών όλα τα μαγαζιά, μου λένε οι Έλληνες που είναι εκεί, τα δικά μας τα κλείσανε. Διότι μας ελέγχει η εφορία, αυτοί δεν βαστάνε ούτε βιβλία, ούτε τους ελέγχει η εφορία και δεν έχουν και ωράριο. Πας στις μία η ώρα και ανοίγουν. Προχθές άκουγα έναν Εβραίο, τον κύριο Κοέν, δημοσιογράφο, ο οποίος είπε πολύ σωστά πράγματα. Λέει, έρχονται στην Ευρώπη οι Ισλαμιστές και μας επιβάλλουν να τους κάνουμε τζαμί. Δεν μου λέτε, μπορεί ένας Έλληνας παπάς ιερωμένος με το ράσο του να κυκλοφορήσει στην Τουρκία? Όχι, θα τον λιτσάζουν, θα τον σκοτώσουν. Εδώ τους έχουμε όπα-όπα. Θα έρθει η Μενδώνη, η οποία προ 20 ετών ήταν στο Υπουργείο σε κάποια θέση και με κυνήγησε, διότι θα έφερα κάτι αρχαία που είχαν πάρει οι Κούρδοι και τα αγοράσαμε εμείς με έναν φίλο μου εφοπλιστή το λαιμό, καλή του ώρα πέθανε, και έλεγε και έστε στο Τελωνείο γράμματα, μην φέρει ο Πλεύρης, να μην φέρει την Αφροδίτη, να μην φέρει αρχαία που είχαν βρει οι Κούρδοι και μας τα πουλάγανε. Να μην τα φέρουμε, όχι προς Θεού, να μην φυγούν οι Τούρκοι. Δεν ξέρετε ότι τους σταυρούς της Τρίας οι Ρώσοι τους δίνουν και τους διεκδικούν οι Γερμανοί γιατί τους βρήκε ο Σλίμαν, και οι Τούρκοι γιατί βρεθήκανε σε περιοχές που τους έχουν κατακτήσει και εμείς δεν αδιαφερόμεθα? Βρεθήκανε 400.000 πάπυροι με ελληνικά κείμενα, αρχαία ελληνικά στην Αίγυπτο, πάνε από τα μουσεία όλου του κόσμου και πηγαίνουν, παίρνουν φωτοτυπίες και εμείς δεν πάμε, αδιαφορούμε τελείως.
1: Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που έχουν απλώσει χέρι και τους το έχει επιτρέψει φυσικά η κυβέρνηση στα κοινωνικά αγαθά, σε ρεύματα και πάει λέγοντας, τι έχετε να πείτε? Που μπορεί, ας πούμε, μια ξένη χώρα, όποια και αν είναι αυτή, να ελέγχει το ρεύμα, το νερό και όλα αυτά που έχουν οι Έλληνες πολίτες προς το ζήν?
0: Ο ελληνικός λαός υποφέρει. Αλλά του κάνουν λίγα γιατί αξίζει να υποφέρει. Επειδή τους ψηφίζει. Φάτε τους.
1: Επειδή τους ψηφίζει, έτσι.
0: Ναι, εγώ
1: επειδή τους πιστεύει αρχικά,
0: γιατί τις βλακίες του λαού τις πληρώνει η πατρίδα μου. Έρχεται τώρα να μας σώσει η κυρία Καριαστεανού. Τι να μας σώσει? Ναι, κυρία μου, σκοτώθηκε το παιδί σας σε ένα ατύχημα. Μάλιστα, σας συμπαθούμε, σας συμπάσχουμε. Και εμένα κινδύνευε ο γιος μου και καταλαβαίνω την αγωνία σας. Από εκεί και πέρα πώς θα γίνεται αντιπρόσωπος του ελληνικού έθνους. Δεν βλέπετε που καθίδησε η πολιτική να την εκπροσωπεί ο Πολάκης και η Κωνσταντοπούλου. Ανοίγεται την τηλεόραση και κάθε τόσο η Κωνσταντοπούλου βρίζει, φωνάζει. Αυτή είναι η πολιτική. Δεν μιλάνε για την Ελλάδα ποτέ. Ποτέ. Πέστε μου κάποτε που...
1: Δεν επικεντρώνονται στην ουσία.
0: Όχι, πότε μίλησε η Κωνσταντοπούλου. Μιλάει για δικαιοσύνη, για δημοκρατία. Κατηγορεί το Μητσοτάκη, αρχηγό εγκληματικής οργανώσεως. Λέει, την κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στο αίμα. Ό,τι θέλουν λένε.
1: Εντάξει, αυτά εδώ πέρα, για τα τελευταία τα δύο εδώ πέρα, μπορώ να πω ότι υπάρχουν στοιχεία.
0: Κύριε, αφήστε κύριε.
1: Υπάρχουν στοιχεία για το ότι υπάρχει η ένδειξη.
0: Ακούστε, αν είσαι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, δεν θα το πω ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανείς άλλος. Θα το πούν τα δικαστήρια.
1: Ποια δικαστήρια? Τελείωστο. Του Αρείου Πάγου που τους διορίζει η κυβέρνηση?
0: Δεν ξέρω ποιος τους διορίζει.
1: Ποια δικαστήρια? Όλοι διορισμένοι είναι, κύριε Πλεύρη. Τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα?
0: Όχι, εγώ τι αυτά που σας λέω.
1: Ναι, ποιος Άριος Πάγος? Ο Άριος Πάγος που έχει αθωώσει για τις υποκλοπές, που έχει αθωώσει για τώρα.
0: Ακούστε, κύριε, υπάρχουν δικαστές επανάξιοι.
1: Πού είναι αυτοί οι δικαστές? Τους ψάχνουμε και δεν τους βρίσκουμε.
0: Δεν ξέρω πούτε, αλλά υπάρχουν όμως δικαστές επανάξιοι. Ακούστε τώρα κάτι, για να δείτε τι... Και αυτό να το ανασχολιάσετε, σας παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Όποιος είναι υπάλληλος ή εργάτης ή επαγγελματίας ή επιστήμον, είναι υπεύθυνος για αυτό που κάνει. Δεν είναι έτσι?
1: Ναι.
0: Υπάρχει κανείς να είναι ανεύθυνος?
1: Υπάρχουν και ανεύθυνοι. Υπάρχουν και ανεύθυνοι.
0: Όχι, κύριε, μόνο οι βουλευτές, το Σύνταγμα. Λέει ο βουλευτής δεν ευθύνεται. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ευθύνεται.
1: Εννοείται είναι μόνο αυτοί που έχουν τα καταδίωκτο.
0: Γιατί είναι ανεύθυνοι? Ανεύθυνοι, δεν ευθύνεται. Δεν μπορεί να το καταδιώξει.
1: Ναι, κατανοητό. Έχει και άλλους. Δεν είναι μόνο η πολιτική, έχει και άλλους.
0: Και κάτι άλλο, το Σύνταγμα.
1: Οι τραπεζίτες έχουν τα καταδίωκτο και οι υγειονομικοί πλέον.
0: Μην μου τα αλλάσετε. Δεν υπάρχει νόμος που να λέει οι τραπεζίτες είναι ανεύθυνοι.
1: Ασυλία έχουν, τα καταδίωκτο έχουν, άρα ανεύθυνοι είναι. Και λάθος να κάνουν, δεν πάνε φυλακή.
0: Δεν έχουν το ακαταδίωκτο. Δεν υπάρχει νόμος που να τους καλύπτει. Ενώ τον βουλευτή, το Σύνταγμα και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας λέει ότι είναι ανεύθυνοι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η βουλευτή κατά το Σύνταγμα πρέπει να είναι 55 το άρθρο. 200 έως 300. Πέστε μου, γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200. Εξηγήστε το.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
0: Βεβαίως, δεν μου έπειρε απάντηση από πουθενά.
1: Να έχουμε, εγώ αν μπορούσαμε να έχουμε και 5 θα ήθελα.
0: Μπράβο, και εγώ θα έλεγα κανέναν. Γιατί
1: όσο λιγότεροι κρατικοδίαιτοι, τόσο το καλύτερο.
0: Κοιτάξτε, ο κάθε βουλευτής έχει το μισθό του, έχει τις οικονομικές του απολαβές, έχει τα οικονομικά του προνόμια, έχει τις ατελείες του. Και από πάνω παίρνει και λεφτά το κόμμα του. Δηλαδή τώρα τελευταία, ο Βελόπουλος πήρε λεφτά. Ο Κουκουέ πήρε λεφτά, 3,5 εκατομμύρια. Η Κωνσταντοπούλου πήρε 2 εκατομμύρια. Γιατί πήρε 2 εκατομμύρια? Από ποιος θα πληρώνει? Ποιος βλάκας λαός θα πληρώνει?
1: Ο ελληνικός λαός.
0: Λοιπόν, αυτός ο ελληνικός λαός που δεν διαμαρτύρεται υποφέρει, γιατί τόσο αξίζει.
1: Ναι, ωραία, γιατί έχουμε ένα λεπτό να σας πω κάτι. Συγκεκριμένα για την ασυλία των τραπεζιτών, να πούμε ότι είναι κατέγκληση δίωξη. Και εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύομαι τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Σας το λέω ξεκάθαρα αυτό, κύριε Πλεύρη, γιατί γνωρίζω ότι είστε ποινικολόγος. Αν εσείς θεωρείτε το ότι με όλα αυτά τα σκάνδαλα στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε να έχουν πάει στη φυλακή συγκεκριμένα πρόσωπα, για μένα.
0: Το σκεπτικό μου.
1: Κανένα σκεπτικό δεν αλλάζω. Σας λέω απλά το ότι έχουμε δει τόσα σκάνδαλα και όλοι αθωώνονται.
0: Με μισό λεπτό. Υπάρχει νόμος που να λέει ότι είναι ακατάδυνο? Όχι. Υπάρχει νόμος που να λέει ότι είναι ανεύθυνο? Όχι. Το τι γίνεται είναι άλλο θέμα.
1: Υπάρχουν νόμοι που δυσκολεύουν τη δίωξή τους. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι να λέει το Σύνταγμα ότι είσαι ανεύθυνος.
1: Μα δεν μπορούν. Όταν δεν μπορεί ο εισαγγελέας να ασκήσει αυτεπάγγελτα δίωξη, τι σημαίνει, κύριε Πλευρή?
0: Δεν σημαίνει ότι είναι ανεύθυνος.
1: Σημαίνει ότι πρέπει κατέγκληση να διωχθεί. Δεν θα πούμε σε αυτή την ανάλυση.
0: Δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι.
1: Άμα το καλέσουνε. Ποιο θα το καλέσει, αυτή εδώ πέρα?
0: Μα υπάρχει τρόπος να βρεθεί ένοχος. Ενώ ο βουλευτής είναι εκ του συντάγματος ανεύθυνος. Καταλάβατε?
1: Το καταλαβαίνω, είναι μια μικρή λεπτομέρεια.
15: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Για μια ιστορική στιγμή για το Μεσολόγγι έκανε λόγο ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος με αφορμή την ανακοίνωση για την πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του νοσοκομείου της πόλης. Όπως τόνισε, πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική θεσμική νίκη της περιοχής μετά από το 2010, βάζοντας τέλος, όπως σημείωσε, σε μια μακρά περίοδο υποβαθμίσεων που διήρκησε περίπου 15 χρόνια. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε πως η εξέλιξη αυτή αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των φορέων, το οποίο πλέον γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, επισήμανε ότι το επόμενο μεγάλο στίχημα είναι η επαρκή στελέχωση της νοσηλευτικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή προτίθεται να εξετάσει πρόσθετα κίνητα για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού στο Μεσολόγγι, καλώντας παράλληλα φορείς και πολίτες να συμβάλλουν στην ενίσχυση του νοσοκομείου. Ο κύριος Διαμαντόπουλος ανέφερε επίσης ότι η Δημοτική Αρχή έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για την επίτευξη του στόχου, σημειώνοντας πως το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε και από τον αρμόδιο υπουργό κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην πόλη, τον οποίο ευχαρίστησε για την τήρηση της δέσμευσής του. «Απαιτούνται πολλά ακόμη. Συνεχίζουμε», κατέληξε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται οι στάσεις εργασίας που έχει προκηρύξει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας έως 29 Μαΐου στο πλαίσιο των αντιδράσεων για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Παρά τις αντιρρήσεις για τον τρόπο εφαρμογής της στην Ετωλοκανανία, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν τελικά στη διαδικασία, κυρίως λόγω ανησυχίας για το νέο πειθαρχικό πλαίσιο. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συλλόγου Αγρινίου Θέρμου, Αγγελική Συριάννη, το κλίμα φόβου επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών σε αντίθεση με περιοχές όπως η Αθήνα, όπου κινητοποιήσεις είναι πιο έντονες. Έντονη ανησυχία για ζητήματα ασφάλειας στην προθυμιακή γραμμή Ρίου Αντιρίου εκφράζει το Σωματείο Ναυτεργατών Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων ο Άγιος Νικόλαος με επιστολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ναυτεργάτες ζητούν την άμεση επαναφορά της οργανικής σύνθεσης των πληρωμάτων στα 8 άτομα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τονίζοντας ότι η αυξημένη κίνηση οχημάτων και η εντατικοποίηση της εργασίας δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση και πρόσδεση των πλοίων. Όπως επισημαίνουν, η διατήρηση της μειωμένης σύνθεσης με εποχική μόνο ενίσχυση τους θερινούς μήνες επιβαρύνει το προσωπικό και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο επιβάτες, εργαζομένους και πλοία. Παράλληλα, καταγγέλνουν αδιαφορία από την πλευρά του Υπουργείου αλλά και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, προειδοποιώντας ότι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια στη γραμμή. Σε ιδιαίτερα αυστηρή δημόσια τοποθέτηση προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Μεσολογγίου, Χρήστος Βούρβαχης, με αφορμή νέο περιστατικό ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων στην πόλη. Μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αντιδήμαρχος εξαπέλυσε σαφές τελεσίγραφο προς τους υπαίτιους, τονίζοντας πως θα σας πολεμήσω με κάθε νόμιμο τρόπο. Ο κύριος Βούρβαχης έκανε λόγο για εικόνες που προσβάλλουν την πόλη και επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, επισημένοντας ότι πρόκειται για συμπεριφορές μιας μικρής μειοψηφίας. «Δυστυχώς ζείτε ανάμεσά μας. Ευτυχώς είστε λίγοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η υγεία των πολιτών δεν είναι παιχνίδι. Η παρέμβασή του επαναφέρει στο προσκήνιο το χρόνιο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων και της στήρισης της αστικής ευταξίας στην περιοχή. Προβλήματα στις τελευταίες πληρωμές της ΑΑΔΕ καταγγέλουν αγρότες της Ετωλοκανανίας, καθώς αρκετοί έλαβαν μειωμένα ποσά ή δεν πληρώθηκαν. Οι αποκλεισμοί αποδίδονται σε τεχνικά ζητήματα και ελέγχους τηλεσκόπησης, ενώ το πρόβλημα εμφανίζεται σε όλη τη χώρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη ρευστότητα των παραγωγών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2026 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκανανίας. Οι θέσεις αφορούν την υποστήριξη των δράσεων για την προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο της ελιάς στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων φυτοπροστασίας που υλοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Διακοπή στην υδροδότηση θα πραγματοποιηθεί την 3η 19 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στον Αστακό Ετωλοκανανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ξερομέρου. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο του έργου προμήθεια τηλεμετρίας, δικτύων ίδρυυσης οικισμών Αστακού, Μύτικα και Κανδύλας, προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των νέων ψηφιακών υδρομέτρων. Ο Δήμος Ξηρομέρου καλεί τους πολίτες να μεριμνήσουν για την κάλυψη των αναγκών τους κατά τη διάρκεια της διακοπής μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση της υδροδότησης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας συνεδριάζει την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ώρα 3.30 το απόγευμα με σημαντικά ζητήματα στην ημενήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων η έγκριση της πρώτης τροποποίησης του προϋπολογισμού για το έτος 2026. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, Νέο Πατρών Αθηνών, 32 και Αμερικής με δυνατότητα συμμετοχής και μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ θα μεταδοθεί και ζωντανά μέσω διαδικτύου. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν περιλαμβάνεται επίσης η έγκριση κανονιστικής απόφασης για την οριοθέτηση και παραχώρηση θέσεων στάσης ή και στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ τόσο για γενική όσο και για ατομική χρήση, καθώς και άλλα ζητήματα αρμοδιότητας της περιφέρειας. Η συνεδρίαση αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των υπηρεσιών της περιφέρειας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
17: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
17: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
18: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
19: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
20: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες. Παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
21: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
22: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
21: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
22: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
21: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
22: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
21: Πακέτα διακοπών.
22: Κρουαζιέρες.
21: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
22: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 26410-58314.
22: Και στο trichonidatravel.gr.
21: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
23: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
18: Μήλος. Αρτοποιία αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
24: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
25: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Silias.
24: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
25: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
24: Νταγιάντας Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
25: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
24: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
25: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
24: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
25: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
4: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
5: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
4: Από πού την είχατε πάρει?
5: Από το γυροδικείο!
6: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
5: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
6: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
7: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
24: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
7: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
24: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
21: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
8: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
9: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
26: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
27: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
9: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
27: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-57-778.
27: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
25: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
28: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
0: Άνοιξη.
1: Ώρα για ανανέωση.
0: Καλοκαίρι.
1: Καιρός για καθαρό σκάφος.
0: Φθινόπωρο.
1: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
0: Χειμώνας.
1: Καθαριότητα παντός καιρού.
0: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
1: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
0: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
0: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
3: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
9: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου.

0: Βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
1: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641304-0418.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt, Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλουμάτων. Ταπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-0-46089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
10: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογων 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
11: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
12: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
13: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
13: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
14: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
13: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 2641-0-47100.
14: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
15: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
16: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922. Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641-054-770.
17: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
18: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
19: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
18: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
19: Δηλαδή?
18: Θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο. Ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
20: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
21: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
20: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 26410-27940.
20: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
22: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
23: Δεν ξέρω, ήταν εδώ.
22: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
23: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
22: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
24: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
25: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
26: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
27: Ραδιοόραμα.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Για μια ιστορική στιγμή για το Μεσολόγγι έκανε λόγο ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος με αφορμή την ανακοίνωση για την πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του νοσοκομείου της πόλης. Όπως τόνισε, πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική θεσμική νίκη της περιοχής μετά από το 2010, βάζοντας τέλος, όπως σημείωσε, σε μια μακρά περίοδο υποβαθμίσεων που διήρκησε περίπου 15 χρόνια. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε πως η εξέλιξη αυτή αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των φορέων, το οποίο πλέον γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, επισήμανε ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η επαρκή στελέχωση της νοσηλευτικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή προτίθεται να εξετάσει πρόσθετα κίνητα για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού στο Μεσολόγγι, καλώντας παράλληλα φορείς και πολίτες να συμβάλλουν στην ενίσχυση του νοσοκομείου. Ο κύριος Διαμαντόπουλος ανέφερε επίσης ότι η Δημοτική Αρχή έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για την επίτευξη του στόχου, σημειώνοντας πως το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε και από τον αρμόδιο υπουργό κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην πόλη, τον οποίο ευχαρίστησε για την τήρηση της δέσμευσής του. «Απαιτούνται πολλά ακόμη. Συνεχίζουμε», κατέληξε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται οι στάσεις εργασίας που έχει προκηρύξει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας έως 29 Μαΐου στο πλαίσιο των αντιδράσεων για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Παρά τις αντιρρήσεις για τον τρόπο εφαρμογής της στην Ετωλοκανανία, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν τελικά στη διαδικασία, κυρίως λόγω ανησυχίας για το νέο πειθαρχικό πλαίσιο. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συλλόγου Αγρινίου Θέρμου, Αγγελική Συριάννη, το κλίμα φόβου επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών σε αντίθεση με περιοχές όπως η Αθήνα, όπου η κινητοποιήσεις είναι πιο έντονες. Έντονη ανησυχία για ζητήματα ασφάλειας στην προθυμιακή γραμμή Ρίου Αντιρίου εκφράζει το Σωματείο Ναυτεργατών Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων, ο Άγιος Νικόλαος, με επιστολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ναυτεργάτες ζητούν την άμεση επαναφορά της οργανικής σύνθεσης των πληρωμάτων στα 8 άτομα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τονίζοντας ότι η αυξημένη κίνηση οχημάτων και η εντατικοποίηση της εργασίας δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους κατά τη φόρτωση-εκφόρτωση και πρόσδεση των πλοίων. Όπως επισημαίνουν, η διατήρηση της μειωμένης σύνθεσης με εποχική μόνο ενίσχυση τους θερινούς μήνες επιβαρύνει το προσωπικό και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο επιβάτες, εργαζομένους και πλοία. Παράλληλα, καταγγέλνουν αδιαφορία από την πλευρά του Υπουργείου αλλά και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, προειδοποιώντας ότι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια στη γραμμή. Σε ιδιαίτερα αυστηρή δημόσια τοποθέτηση προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Μεσολογγίου, Χρήστος Βούρβαχης, με αφορμή νέο περιστατικό ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων στην πόλη. Μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αντιδήμαρχος εξαπέλυσε σαφές τελεσίγραφο προς τους υπαίτιους, τονίζοντας πως θα σας πολεμήσω με κάθε νόμιμο τρόπο. Ο κύριος Βούρβαχης έκανε λόγο για εικόνες που προσβάλλουν την πόλη και επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, επισημένοντας ότι πρόκειται για συμπεριφορές μιας μικρής μειοψηφίας. «Δυστυχώς ζείτε ανάμεσά μας. Ευτυχώς είστε λίγοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η υγεία των πολιτών δεν είναι παιχνίδι. Η παρέμβασή του επαναφέρει στο προσκήνιο το χρόνιο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων και της στήρισης της αστικής ευταξίας στην περιοχή. Προβλήματα στις τελευταίες πληρωμές της ΑΑΔΕ καταγγέλνουν αγρότες της Ετωλοκανανίας, καθώς αρκετοί έλαβαν μειωμένα ποσά ή δεν πληρώθηκαν. Οι αποκλεισμοί αποδίδονται σε τεχνικά ζητήματα και ελέγχους τηλεσκόπησης, ενώ το πρόβλημα εμφανίζεται σε όλη τη χώρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη ρευστότητα των παραγωγών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2026 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκανανίας. Οι θέσεις αφορούν την υποστήριξη των δράσεων για την προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο της ελιάς στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων φυτοπροστασίας που υλοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Διακοπή στην υδροδότηση θα πραγματοποιηθεί την 3η 19 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στον Αστακό Ετωλοκανανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ξερομέρου. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο του έργου προμήθεια τηλεμετρίας, δικτύων ίδρυυσης οικισμών Αστακού, Μύτικα και Κανδύλας, προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των νέων ψηφιακών υδρομέτρων. Ο Δήμος Ξηρομέρου καλεί τους πολίτες να μεριμνήσουν για την κάλυψη των αναγκών τους κατά τη διάρκεια της διακοπής μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση της υδροδότησης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας συνεδριάζει την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ώρα 3.30 το απόγευμα με σημαντικά ζητήματα στην ημενήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων η έγκριση της πρώτης τροποποίησης του προϋπολογισμού για το έτος 2026. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέο Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής, με δυνατότητα συμμετοχής και μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ θα μεταδοθεί και ζωντανά μέσω διαδικτύου. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν περιλαμβάνεται επίσης η έγκριση κανονιστικής απόφασης για την οριοθέτηση και παραχώρηση θέσεων στάσης ή και στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ τόσο για γενική όσο και για ατομική χρήση, καθώς και άλλα ζητήματα αρμοδιότητας της περιφέρειας. Η συνεδρίαση αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των υπηρεσιών της περιφέρειας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
6: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
6: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
7: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410-22990 και 69-4247-2720.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.

0: άκουγαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλ.
1: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
2: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
1: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
3: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
1: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
3: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
1: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
4: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
5: Ψητοπολείο θεμελής.
4: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
4: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
5: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
6: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
7: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
8: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16, Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
9: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
10: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
9: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
9: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
10: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 98 38, και στο metallicakteria.com.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
11: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
12: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή,
2: ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641050153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
4: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641032023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο.
7: Κουτέρης Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρης Μπέκερι. Γεύση που μένει.
8: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 030 037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
9: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
10: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
11: Μαμά μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
12: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
13: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
14: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
15: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910-6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρής Tires και φύγες.
16: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
17: Άνοιξη.
18: Ώρα για ανανέωση.
17: Καλοκαίρι.
18: Καιρός για καθαρό σκάφος.
17: Φθινόπωρο.
18: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
17: Χειμώνας.
18: Καθαριότητα παντός καιρού.
17: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
18: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
17: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
17: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Για μια ιστορική στιγμή για το Μεσολόγγι έκανε λόγο ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος με αφορμή την ανακοίνωση για την πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του νοσοκομείου της πόλης. Όπως τόνισε, πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική θεσμική νίκη της περιοχής μετά από το 2010, βάζοντας τέλος, όπως σημείωσε, σε μια μακρά περίοδο υποβαθμίσεων που διήρκησε περίπου 15 χρόνια. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε πως η εξέλιξη αυτή αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των φορέων, το οποίο πλέον γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, επισήμανε ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η επαρκή στελέχωση της νοσηλευτικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή προτίθεται να εξετάσει πρόσθετα κίνητα για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού στο Μεσολόγγι, καλώντας παράλληλα φορείς και πολίτες να συμβάλλουν στην ενίσχυση του νοσοκομείου. Ο κύριος Διαμαντόπουλος ανέφερε επίσης ότι η Δημοτική Αρχή έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για την επίτευξη του στόχου, σημειώνοντας πως το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε και από τον αρμόδιο υπουργό κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην πόλη, τον οποίο ευχαρίστησε για την τήρηση της δέσμευσής του. «Απαιτούνται πολλά ακόμη. Συνεχίζουμε», κατέληξε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται οι στάσεις εργασίας που έχει προκηρύξει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας έως 29 Μαΐου στο πλαίσιο των αντιδράσεων για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Παρά τις αντιρρήσεις για τον τρόπο εφαρμογής της στην Ετωλοκανανία, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν τελικά στη διαδικασία, κυρίως λόγω ανησυχίας για το νέο πειθαρχικό πλαίσιο. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συλλόγου Αγρινίου Θέρμου, Αγγελική Συριάννη, το κλίμα φόβου επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών σε αντίθεση με περιοχές όπως η Αθήνα, όπου η κινητοποίηση είναι πιο έντονες. Έντονη ανησυχία για ζητήματα ασφάλειας στην προθυμιακή γραμμή Ρίου Αντιρίου εκφράζει το Σωματείο Ναυτεργατών Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων ο Άγιος Νικόλαος με επιστολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ναυτεργάτες ζητούν την άμεση επαναφορά της οργανικής σύνθεσης των πληρωμάτων στα 8 άτομα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τονίζοντας ότι η αυξημένη κίνηση οχημάτων και η εντατικοποίηση της εργασίας δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση και πρόσδεση των πλοίων. Όπως επισημαίνουν, η διατήρηση της μειωμένης σύνθεσης με εποχική μόνο ενίσχυση τους θερινούς μήνες επιβαρύνει το προσωπικό και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο επιβάτες, εργαζομένους και πλοία. Παράλληλα, καταγγέλουν αδιαφορία από την πλευρά του Υπουργείου αλλά και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, προειδοποιώντας ότι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια στη γραμμή. Σε ιδιαίτερα αυστηρή δημόσια τοποθέτηση προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Μεσολογγίου Χρήστος Βούρβαχης με αφορμή νέο περιστατικό ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων στην πόλη. Μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αντιδήμαρχος εξαπέλυσε σαφές τελεσίγραφο προς τους υπαίτιους, τονίζοντας πως θα σας πολεμήσω με κάθε νόμιμο τρόπο. Ο κύριος Βούρβαχης έκανε λόγο για εικόνες που προσβάλλουν την πόλη και επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, επισημένοντας ότι πρόκειται για συμπεριφορές μιας μικρής μειοψηφίας. «Δυστυχώς ζείτε ανάμεσά μας. Ευτυχώς είστε λίγοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η υγεία των πολιτών δεν είναι παιχνίδι. Η παρέμβασή του επαναφέρει στο προσκήνιο το χρόνιο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων και της στήρισης της αστικής ευταξίας στην περιοχή. Προβλήματα στις τελευταίες πληρωμές της ΑΑΔΕ καταγγέλουν αγρότες της Ετωλοκανανίας, καθώς αρκετοί έλαβαν μειωμένα ποσά ή δεν πληρώθηκαν. Οι αποκλεισμοί αποδίδονται σε τεχνικά ζητήματα και ελέγχους τηλεσκόπησης, ενώ το πρόβλημα εμφανίζεται σε όλη τη χώρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη ρευστότητα των παραγωγών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2026 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκανανίας. Οι θέσεις αφορούν την υποστήριξη των δράσεων για την προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο της ελιάς στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων φυτοπροστασίας που υλοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Διακοπή στην υδροδότηση θα πραγματοποιηθεί την 3η 19 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στον Αστακό Ετωλοκανανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ξερομέρου. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο του έργου προμήθεια τηλεμετρίας, δικτύων ίδρυυσης οικισμών Αστακού, Μύτικα και Κανδύλας, προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των νέων ψηφιακών υδρομέτρων. Ο Δήμος Ξηρομέρου καλεί τους πολίτες να μεριμνήσουν για την κάλυψη των αναγκών τους κατά τη διάρκεια της διακοπής μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση της υδροδότησης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας συνεδριάζει Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ώρα 3.30 το απόγευμα με σημαντικά ζητήματα στην ημενήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων η έγκριση της πρώτης τροποποίησης του προϋπολογισμού για το έτος 2026. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέο Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής, με δυνατότητα συμμετοχής και μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ θα μεταδοθεί και ζωντανά μέσω διαδικτύου. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν περιλαμβάνεται επίσης η έγκριση κανονιστικής απόφασης για την οριοθέτηση και παραχώρηση θέσεων στάσης ή και στάθμευσης οχημάτων αμαία τόσο για γενική όσο και για ατομική χρήση, καθώς και άλλα ζητήματα αρμοδιότητας της περιφέρειας. Η συνεδρίαση αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των υπηρεσιών της περιφέρειας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
2: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumé. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumé. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
4: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
5: Μήπως να πετάμε τότε.
4: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
6: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
7: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
8: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
7: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
8: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
7: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
8: Καθαριστήρια So Clean.
7: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
8: και Πλατεία 3 Φανάρια.
7: Και στο www.soclean.gr.
6: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
8: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
9: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
9: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
9: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
9: Γιατί?
5: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
10: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
7: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
11: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
12: Το Double Espresso Café.
11: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
12: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
11: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
11: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
11: Double Espresso Café.
12: Διπλή απόλαυση.
13: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας. Πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy. Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
14: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
15: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
16: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
15: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
16: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
14: Οικείων. Η διοικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
17: Όλγας Κλίν, Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
13: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
18: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
18: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
13: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
18: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
13: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
18: Πακέτα διακοπών.
13: Κρουαζιέρες.
18: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410-58-314.
13: Και στο trichonidatravel.gr.
18: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
19: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 6:30.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
6: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
7: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
9: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
7: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-054-031. 6945-990-326.
10: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
11: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
1: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και
2: στήλ. Μία μπάλα, 10 κορίνες, strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μία παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
3: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μία βόλτα.
2: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
3: Καλά, και τα παιδιά?
2: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-0-44-664. cosmicpavlabowling.gr.
12: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.pavlakarapanos.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
14: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
15: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βίρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
16: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
18: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και ραδιοόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Για μια ιστορική στιγμή για το Μεσολόγγι έκανε λόγο ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος με αφορμή την ανακοίνωση για την πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του νοσοκομείου της πόλης. Όπως τόνισε, πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική θεσμική νίκη της περιοχής μετά από το 2010, βάζοντας τέλος, όπως σημείωσε, σε μια μακρά περίοδο υποβαθμίσεων που διήρκησε περίπου 15 χρόνια. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε πως η εξέλιξη αυτή αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των φορέων, το οποίο πλέον γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, επισήμανε ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η επαρκή στελέχωση της νοσηλευτικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή προτίθεται να εξετάσει πρόσθετα κίνητα για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού στο Μεσολόγγι, καλώντας παράλληλα φορείς και πολίτες να συμβάλλουν στην ενίσχυση του νοσοκομείου. Ο κύριος Διαμαντόπουλος ανέφερε επίσης ότι η Δημοτική Αρχή έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για την επίτευξη του στόχου, σημειώνοντας πως το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε και από τον αρμόδιο υπουργό κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην πόλη, τον οποίο ευχαρίστησε για την τήρηση της δέσμευσής του. «Απαιτούνται πολλά ακόμη. Συνεχίζουμε», κατέληξε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται οι στάσεις εργασίας που έχει προκηρύξει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας έως 29 Μαΐου στο πλαίσιο των αντιδράσεων για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Παρά τις αντιρρήσεις για τον τρόπο εφαρμογής της στην Ετωλοκανανία, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν τελικά στη διαδικασία, κυρίως λόγω ανησυχίας για το νέο πειθαρχικό πλαίσιο. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συλλόγου Αγρινίου Θέρμου, Αγγελική Συριάννη, το κλίμα φόβου επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών σε αντίθεση με περιοχές όπως η Αθήνα, όπου η κινητοποιήσεις είναι πιο έντονες. Έντονη ανησυχία για ζητήματα ασφάλειας στην προθυμιακή γραμμή Ρίου Αντιρίου εκφράζει το Σωματείο Ναυτεργατών Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων ο Άγιος Νικόλαος με επιστολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ναυτεργάτες ζητούν την άμεση επαναφορά της οργανικής σύνθεσης των πληρωμάτων στα 8 άτομα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τονίζοντας ότι η αυξημένη κίνηση οχημάτων και η εντατικοποίηση της εργασίας δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους κατά τη φόρτωση-εκφόρτωση και πρόσδεση των πλοίων. Όπως επισημαίνουν, η διατήρηση της μειωμένης σύνθεσης με εποχική μόνο ενίσχυση τους θερινούς μήνες επιβαρύνει το προσωπικό και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο επιβάτες, εργαζομένους και πλοία. Παράλληλα, καταγγέλουν αδιαφορία από την πλευρά του Υπουργείου αλλά και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, προειδοποιώντας ότι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια στη γραμμή. Σε ιδιαίτερα αυστηρή δημόσια τοποθέτηση προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Μεσολογγίου, Χρήστος Βούρβαχης, με αφορμή νέο περιστατικό ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων στην πόλη. Μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αντιδήμαρχος εξαπέλυσε σαφές τελεσίγραφο προς τους υπαίτιους, τονίζοντας πως θα σας πολεμήσω με κάθε νόμιμο τρόπο. Ο κύριος Βούρβαχης έκανε λόγο για εικόνες που προσβάλλουν την πόλη και επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, επισημένοντας ότι πρόκειται για συμπεριφορές μιας μικρής μειοψηφίας. «Δυστυχώς ζείτε ανάμεσά μας. Ευτυχώς είστε λίγοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η υγεία των πολιτών δεν είναι παιχνίδι. Η παρέμβασή του επαναφέρει στο προσκήνιο το χρόνιο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων και της στήρισης της αστικής ευταξίας στην περιοχή. Προβλήματα στις τελευταίες πληρωμές της ΑΑΔΕ καταγγέλουν αγρότες της Ετωλοκανανίας, καθώς αρκετοί έλαβαν μειωμένα ποσά ή δεν πληρώθηκαν. Οι αποκλεισμοί αποδίδονται σε τεχνικά ζητήματα και ελέγχους τηλεσκόπησης, ενώ το πρόβλημα εμφανίζεται σε όλη τη χώρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη ρευστότητα των παραγωγών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2026 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκανανίας. Οι θέσεις αφορούν την υποστήριξη των δράσεων για την προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο της ελιάς στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων φυτοπροστασίας που υλοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Διακοπή στην υδροδότηση θα πραγματοποιηθεί την 3η 19 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στον Αστακό Ετωλοκανανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ξερομέρου. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο του έργου προμήθεια τηλεμετρίας, δικτύων ίδρυυσης οικισμών Αστακού, Μύτικα και Κανδύλας, προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των νέων ψηφιακών υδρομέτρων. Ο Δήμος Ξηρομέρου καλεί τους πολίτες να μεριμνήσουν για την κάλυψη των αναγκών τους κατά τη διάρκεια της διακοπής μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση της υδροδότησης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας συνεδριάζει την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ώρα 3.30 το απόγευμα με σημαντικά ζητήματα στην ημενήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων η έγκριση της πρώτης τροποποίησης του προϋπολογισμού για το έτος 2026. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέο Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής, με δυνατότητα συμμετοχής και μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ θα μεταδοθεί και ζωντανά μέσω διαδικτύου. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν περιλαμβάνεται επίσης η έγκριση κανονιστικής απόφασης για την οριοθέτηση και παραχώρηση θέσεων στάσης ή και στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ, τόσο για γενική όσο και για ατομική χρήση, καθώς και άλλα ζητήματα αρμοδιότητας της περιφέρειας. Η συνεδρίαση αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των υπηρεσιών της περιφέρειας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
3: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
5: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
6: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
5: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
6: Κοίτα ποιος μιλάει.
5: Γιατί?
6: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
5: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
7: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
8: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr.
11: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
13: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
14: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
15: Και ήρθε σε μένα.
16: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
14: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
16: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
14: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 42 44.
16: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
17: Άνοιξη.
18: Ώρα για ανανέωση.
17: Καλοκαίρι.
18: Καιρός για καθαρό σκάφος.
17: Φθινόπωρο.
18: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
17: Χειμώνας.
18: Καθαριότητα παντός καιρού.
17: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
18: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
17: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
17: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
19: Μήλος, αρτοποιία, αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί, αλευροποιεί. Ένα, σίγουρα στο δρόμο.
20: Άστε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
21: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
19: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410 29932. Και καλά και φθηνά.
22: Για μυρωδά το καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
23: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
24: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
25: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
2: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
1: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
1: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
2: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
3: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
4: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
5: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
6: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
7: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
8: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
7: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
9: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
7: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
9: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
7: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
10: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. η πρώτη σου επιλογή.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
14: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
13: Από πού την είχατε πάρει?
14: Από το γυροδικείο!
15: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
14: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
15: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
16: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
17: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
16: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
17: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
18: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641 054 770.
19: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
21: Πάμε λίγο, παιδιά. Όχι άλλα δάκρυα, μόνο

Πάμε μαζί! Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα. Δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς ποτέ ξανά για μένα.

0: βιογραφικό σου.
1: Radio Orama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Για μια ιστορική στιγμή για το Μεσολόγγι έκανε λόγο ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος με αφορμή την ανακοίνωση για την πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του νοσοκομείου της πόλης. Όπως τόνισε, πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική θεσμική νίκη της περιοχής μετά από το 2010, βάζοντας τέλος, όπως σημείωσε, σε μια μακρά περίοδο υποβαθμίσεων που διήρκησε περίπου 15 χρόνια. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε πως η εξέλιξη αυτή αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των φορέων, το οποίο πλέον γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, επισήμανε ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η επαρκή στελέχωση της νοσηλευτικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή προτίθεται να εξετάσει πρόσθετα κίνητα για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού στο Μεσολόγγι, καλώντας παράλληλα φορείς και πολίτες να συμβάλλουν στην ενίσχυση του νοσοκομείου. Ο κύριος Διαμαντόπουλος ανέφερε επίσης ότι η Δημοτική Αρχή έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για την επίτευξη του στόχου, σημειώνοντας πως το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε και από τον αρμόδιο υπουργό κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην πόλη, τον οποίο ευχαρίστησε για την τήρηση της δέσμευσής του. «Απαιτούνται πολλά ακόμη. Συνεχίζουμε», κατέληξε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται οι στάσεις εργασίας που έχει προκηρύξει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας έως 29 Μαΐου στο πλαίσιο των αντιδράσεων για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Παρά τις αντιρρήσεις για τον τρόπο εφαρμογής της στην Ετωλοκανανία, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν τελικά στη διαδικασία, κυρίως λόγω ανησυχίας για το νέο πειθαρχικό πλαίσιο. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συλλόγου Αγρινίου Θέρμου, Αγγελική Συριάννη, το κλίμα φόβου επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών σε αντίθεση με περιοχές όπως η Αθήνα, όπου η κινητοποίηση είναι πιο έντονες. Έντονη ανησυχία για ζητήματα ασφάλειας στην προθυμιακή γραμμή Ρίου Αντιρίου εκφράζει το Σωματείο Ναυτεργατών Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων ο Άγιος Νικόλαος με επιστολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ναυτεργάτες ζητούν την άμεση επαναφορά της οργανικής σύνθεσης των πληρωμάτων στα 8 άτομα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τονίζοντας ότι η αυξημένη κίνηση οχημάτων και η εντατικοποίηση της εργασίας δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους κατά τη φόρτωση-εκφόρτωση και πρόσδεση των πλοίων. Όπως επισημαίνουν, η διατήρηση της μειωμένης σύνθεσης με εποχική μόνο ενίσχυση τους θερινούς μήνες επιβαρύνει το προσωπικό και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο επιβάτες, εργαζομένους και πλοία. Παράλληλα, καταγγέλουν αδιαφορία από την πλευρά του Υπουργείου αλλά και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, προειδοποιώντας ότι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια στη γραμμή. Σε ιδιαίτερα αυστηρή δημόσια τοποθέτηση προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Μεσολογγίου, Χρήστος Βούρβαχης, με αφορμή νέο περιστατικό ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων στην πόλη. Μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αντιδήμαρχος εξαπέλυσε σαφές τελεσίγραφο προς τους υπαίτιους, τονίζοντας πως θα σας πολεμήσω με κάθε νόμιμο τρόπο. Ο κύριος Βούρβαχης έκανε λόγο για εικόνες που προσβάλλουν την πόλη και επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, επισημένοντας ότι πρόκειται για συμπεριφορές μιας μικρής μειοψηφίας. «Δυστυχώς ζείτε ανάμεσά μας. Ευτυχώς είστε λίγοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η υγεία των πολιτών δεν είναι παιχνίδι. Η παρέμβασή του επαναφέρει στο προσκήνιο το χρόνιο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων και της στήρησης της αστικής ευταξίας στην περιοχή. Προβλήματα στις τελευταίες πληρωμές της ΑΑΔΕ καταγγέλουν αγρότες της Ετωλοκανανίας, καθώς αρκετοί έλαβαν μειωμένα ποσά ή δεν πληρώθηκαν. Οι αποκλεισμοί αποδίδονται σε τεχνικά ζητήματα και ελέγχους τηλεσκόπησης, ενώ το πρόβλημα εμφανίζεται σε όλη τη χώρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη ρευστότητα των παραγωγών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2026 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκανανίας. Οι θέσεις αφορούν την υποστήριξη των δράσεων για την προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο της ελιάς στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων φυτοπροστασίας που υλοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Διακοπή στην υδροδότηση θα πραγματοποιηθεί την 3η 19 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στον αστακό Ετωλοκανανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ξερομέρου. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο του έργου προμήθεια τηλεμετρίας, δικτύων ίδρυυσης οικισμών αστακού, Μύτικα και Κανδύλας, προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των νέων ψηφιακών υδρομέτρων. Ο Δήμος Ξηρομέρου καλεί τους πολίτες να μεριμνήσουν για την κάλυψη των αναγκών τους κατά τη διάρκεια της διακοπής μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση της υδροδότησης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας συνεδριάζει Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ώρα 3.30 το απόγευμα με σημαντικά ζητήματα στην ημενήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων η έγκριση της πρώτης τροποποίησης του προϋπολογισμού για το έτος 2026. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέο Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής, με δυνατότητα συμμετοχής και μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ θα μεταδοθεί και ζωντανά μέσω διαδικτύου. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν περιλαμβάνεται επίσης η έγκριση κανονιστικής απόφασης για την οριοθέτηση και παραχώρηση θέσεων στάσης ή και στάθμευσης οχημάτων αμαία, τόσο για γενική όσο και για ατομική χρήση, καθώς και άλλα ζητήματα αρμοδιότητας της περιφέρειας. Η συνεδρίαση αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των υπηρεσιών της περιφέρειας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
3: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
4: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
5: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
3: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
5: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 57 778.
5: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
8: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
8: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
7: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
8: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47 100.
7: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
9: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
11: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
13: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910-6983-64-63-66 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
9: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73. Αγρίνιο. 26410-46922.
14: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
15: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, έχει έμυθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ανεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Κεσαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
16: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
17: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
16: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
17: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
18: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
19: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
18: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
19: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
18: Και είσοδος υπέροχη.
19: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
18: Και το μπάρμπεκιου.
19: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
20: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
19: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
20: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
19: Τηλέφωνο 26410 27 940.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
3: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Άνοιξη.
5: Ώρα για ανανέωση.
4: Καλοκαίρι.
5: Καιρός για καθαρό σκάφος.
4: Φθινόπωρο.
5: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
4: Χειμώνας.
5: Καθαριότητα παντός καιρού.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
5: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
4: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
6: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
7: Α, μου τα κουλουράκια είναι.
6: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
7: Κοίτα ποιος να μιλάει.
6: Γιατί?
7: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
6: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κόρμι.
8: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
9: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
10: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
11: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
10: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
11: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
10: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
12: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
13: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
14: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
13: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
15: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
13: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
15: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
13: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
16: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
17: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
18: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
19: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
20: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
19: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
20: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
19: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
20: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
19: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
20: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
19: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
20: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
19: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
21: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ.

0: Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
1: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
2: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
3: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Για μια ιστορική στιγμή για το Μεσολόγγι έκανε λόγο ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος με αφορμή την ανακοίνωση για την πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του νοσοκομείου της πόλης. Όπως τόνισε, πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική θεσμική νίκη της περιοχής μετά από το 2010, βάζοντας τέλος, όπως σημείωσε, σε μια μακρά περίοδο υποβαθμίσεων που διήρκησε περίπου 15 χρόνια. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε πως η εξέλιξη αυτή αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των φορέων, το οποίο πλέον γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, επισήμανε ότι το επόμενο μεγάλο στίχημα είναι η επαρκή στελέχωση της νοσηλευτικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή προτίθεται να εξετάσει πρόσθετα κίνητα για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού στο Μεσολόγγι, καλώντας παράλληλα φορείς και πολίτες να συμβάλλουν στην ενίσχυση του νοσοκομείου. Ο κύριος Διαμαντόπουλος ανέφερε επίσης ότι η Δημοτική Αρχή έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για την επίτευξη του στόχου, σημειώνοντας πως το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε και από τον αρμόδιο υπουργό κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην πόλη, τον οποίο ευχαρίστησε για την τήρηση της δέσμευσής του. «Απαιτούνται πολλά ακόμη. Συνεχίζουμε», κατέληξε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται οι στάσεις εργασίας που έχει προκηρύξει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας έως 29 Μαΐου στο πλαίσιο των αντιδράσεων για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Παρά τις αντιρρήσεις για τον τρόπο εφαρμογής της στην Ετωλοκανανία, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν τελικά στη διαδικασία, κυρίως λόγω ανησυχίας για το νέο πειθαρχικό πλαίσιο. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συλλόγου Αγρινίου Θέρμου, Αγγελική Συριάννη, το κλίμα φόβου επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών σε αντίθεση με περιοχές όπως η Αθήνα, όπου είναι πιο έντονες. Έντονη ανησυχία για ζητήματα ασφάλειας στην προθυμιακή γραμμή Ρίου Αντιρίου εκφράζει το Σωματείο Ναυτεργατών Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων ο Άγιος Νικόλαος με επιστολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ναυτεργάτες ζητούν την άμεση επαναφορά της οργανικής σύνθεσης των πληρωμάτων στα 8 άτομα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τονίζοντας ότι η αυξημένη κίνηση οχημάτων και η εντατικοποίηση της εργασίας δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση και πρόσδεση των πλοίων. Όπως επισημαίνουν, η διατήρηση της μειωμένης σύνθεσης με εποχική μόνο ενίσχυση τους θερινούς μήνες επιβαρύνει το προσωπικό και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο επιβάτες, εργαζομένους και πλοία. Παράλληλα, καταγγέλουν αδιαφορία από την πλευρά του Υπουργείου αλλά και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, προειδοποιώντας ότι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια στη γραμμή. Σε ιδιαίτερα αυστηρή δημόσια τοποθέτηση προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Μεσολογγίου Χρήστος Βούρβαχης με αφορμή νέο περιστατικό ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων στην πόλη. Μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αντιδήμαρχος εξαπέλυσε σαφές τελεσίγραφο προς τους υπαίτιους, τονίζοντας πως θα σας πολεμήσω με κάθε νόμιμο τρόπο. Ο κύριος Βούρβαχης έκανε λόγο για εικόνες που προσβάλλουν την πόλη και επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, επισημένοντας ότι πρόκειται για συμπεριφορές μιας μικρής μειοψηφίας. «Δυστυχώς ζείτε ανάμεσά μας. Ευτυχώς είστε λίγοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η υγεία των πολιτών δεν είναι παιχνίδι. Η παρέμβασή του επαναφέρει στο προσκήνιο το χρόνιο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων και της στήρισης της αστικής ευταξίας στην περιοχή. Προβλήματα στις τελευταίες πληρωμές της ΑΑΔΕ καταγγέλουν αγρότες της Ετωλοκανανίας, καθώς αρκετοί έλαβαν μειωμένα ποσά ή δεν πληρώθηκαν. Οι αποκλεισμοί αποδίδονται σε τεχνικά ζητήματα και ελέγχους τηλεσκόπησης, ενώ το πρόβλημα εμφανίζεται σε όλη τη χώρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη ρευστότητα των παραγωγών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2026 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκανανίας. Οι θέσεις αφορούν την υποστήριξη των δράσεων για την προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο της ελιάς στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων φυτοπροστασίας που υλοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Διακοπή στην υδροδότηση θα πραγματοποιηθεί την 3η 19 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στον Αστακό Ετωλοκανανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ξερομέρου. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο του έργου προμήθεια τηλεμετρίας, δικτύων ίδρυυσης οικισμών Αστακού, Μύτικα και Κανδύλας, προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των νέων ψηφιακών υδρομέτρων. Ο Δήμος Ξηρομέρου καλεί τους πολίτες να μεριμνήσουν για την κάλυψη των αναγκών τους κατά τη διάρκεια της διακοπής μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση της υδροδότησης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας συνεδριάζει την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ώρα 3.30 το απόγευμα με σημαντικά ζητήματα στην ημενήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων η έγκριση της πρώτης τροποποίησης του προϋπολογισμού για το έτος 2026. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέο Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής, με δυνατότητα συμμετοχής και μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ θα μεταδοθεί και ζωντανά μέσω διαδικτύου. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν περιλαμβάνεται επίσης η έγκριση κανονιστικής απόφασης για την οριοθέτηση και παραχώρηση θέσεων στάσης ή και στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ, τόσο για γενική όσο και για ατομική χρήση, καθώς και άλλα ζητήματα αρμοδιότητας της περιφέρειας. Η συνεδρίαση αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των υπηρεσιών της περιφέρειας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
7: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
3: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Ταξίδι, τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών.
9: Κρουαζιέρες.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 2641 058 314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
12: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
13: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
14: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μία παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
15: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
14: Δεν κατάλαβες. Για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center. Ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
15: Καλά. Και τα παιδιά?
14: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center. Γιαννούζη Αγρινίου. 2641 044 664. cosmicpavlabowling.gr.
16: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
17: Μάλιστα.
16: Οπ, Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
17: Μέρι!
16: Έλα.
17: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
16: Γιατί?
17: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
18: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
17: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
19: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 11 90 40. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
20: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
21: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
17: Μήπως να πετάμε τότε.
21: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
22: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
17: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
23: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
17: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
23: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
17: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
23: Καθαριστήρια So Clean.
17: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
23: και Πλατεία 3 Φανάρια.
17: Και στο www.showclean.gr.
22: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
12: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιοφωνία.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
6: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410-54031. 6945-990-326.
7: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
8: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμε σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47 2720.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
13: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Moussakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Moussakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.moussakian.gr.
1: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη. Μαμα μία.
2: Πιτσαρία Μαμα μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμα μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
1: Μαμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
14: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
15: Το Double Espresso Café.
14: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
15: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
14: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
15: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
14: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
15: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
14: Double Espresso Café.
15: Διπλή απόλαυση.
16: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
17: Με τη μέθοδο Dallas.
16: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
17: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
16: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
17: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
16: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
17: Dallas.
16: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
17: Τηλέφωνα 26410-45544
16: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
19: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
20: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
21: Ακούτε Ραδιόραμα στους 101,7.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 10.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
5: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
6: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
5: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
5: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
5: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
4: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641054770.
7: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
8: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
9: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
10: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
12: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
13: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
12: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
12: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
13: στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
0: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
2: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
14: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
15: Και ήρθε σε μένα.
16: Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
14: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
16: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
14: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 52 44.
16: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
17: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
18: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
19: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
20: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
22: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM Stereo.

είστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
4: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
5: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες. Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
7: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
6: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
7: Δηλαδή,
6: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο, ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
5: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
6: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
5: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-27940.
5: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
8: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια Ντεσπάρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
4: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
9: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
10: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
11: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Άνοιξη.
16: Ώρα για ανανέωση.
15: Καλοκαίρι.
16: Καιρός για καθαρό σκάφος.
15: Φθινόπωρο.
16: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
15: Χειμώνας.
16: Καθαριότητα παντός καιρού.
15: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
16: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
15: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
15: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
16: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
18: Ραδιόραμα.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
5: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
6: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
7: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο.
9: Μήλος, αρτοποιία, αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο

0: Φιλετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
2: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
3: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
3: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
3: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
3: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
3: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών.
8: Κρουαζιέρες.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayan.

0: Βρασιλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
0: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
0: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
0: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
0: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρή. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
3: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμα Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για το Αγρίνιο, Electronet στα Σινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
6: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα. Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
7: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
8: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
7: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
8: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
7: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
9: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
10: Supermarkets Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Supermarkets Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Supermarkets Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410 49-526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
11: Άστε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
12: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
9: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25 776.
13: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
14: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
15: Ψητοπολείο θεμελής.
14: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
15: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
14: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
15: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
16: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
17: Ραδιόραμα στους 101,7 και ραδιόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Άνοιξη.
1: Ώρα για ανανέωση.
2: Καλοκαίρι.
1: Καιρός για καθαρό σκάφος.
2: Φθινόπωρο.
1: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
2: Χειμώνας.
1: Καθαριότητα παντός καιρού.
2: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
1: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
2: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
2: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-054-031. 6945-990-326.
8: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
9: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
10: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
11: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
9: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό.

0: στα καλύτερά του.
1: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 57 778.
1: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Keep, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
0: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr.
2: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 11 90 40. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
5: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύολο παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνιο.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
6: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 26410 45 544
6: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697 255 87 87.
9: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
10: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
9: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
10: Καλά, και τα παιδιά?
9: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410 44 664. cosmicpavlabowling.gr.
11: Κουτερίς Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτερίς Bakery. Γεύση που μένει.
12: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 12:30.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-4247-2720.
5: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόρση.
1: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
2: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στήλ.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθους.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθους.
0: Πάθους.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Λευτέρη Χαψιάδη και σε όλα τα φιλότιμα παιδιά.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
2: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.